0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνω να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Συνεφά, συνεφά κι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6, 3η 13 Οκτωβρίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και ναι, η βροχή έκανε την εμφάνισή της και στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι ήδη αρκετά μουσκεμένοι, γλιστεροί. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, αγαπημένοι μου φίλοι οδηγοί. Χαμηλές ταχύτητες, αποστάσεις ασφαλείας και πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Γιατί το σημαντικότερο είναι να φτάσουμε όλοι με ασφάλεια στον προορισμό μας. Και όσο βροχή, στάσεις ασφαλείας και πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Γιατί το σημαντικότερο είναι να φτάσουμε όλοι με ασφάλεια στον προορισμό.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ρασίτ Ταχά, ο Αλγερινός Ρασίτ Ταχά. Bonjour ή καλημέρα ή ντομπρό γιούτρο ή όπως το θέλετε εσείς, τέλος πάντων. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι εύκολη, είναι το 210-60-13-168-9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές και βέβαια η σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μας γράφετε τα μηνύματά σας, τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, κάτι όμορφο που βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Μοιραζόμαστε σκέψεις λοιπόν και εικόνες. Είπαμε τι μέρα είναι, είπαμε όμως τα λόγια καθημερινής σοφίας. Σήμερα δεν θα τα πω, δεν θα τα πει η Μικαέλα, θα τα πω εγώ. Γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε στη μικρή πόλη Σαντζιάνο ο Ντάριο Φο, λίγα βήματα από τη λίμνη Ματζόρε. Εκεί ενηλικιώθηκε στη σκιά του φασισμού και της μεταπολεμικής φτώχειας. Η γλώσσα του, η θεατρική του γλώσσα, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση του μεσαιωνικού γελοτοπίου, έγινε ηχηρό εργαλείο κοινωνικής άτυρας στα ταραγμένα ιταλικά χρόνια της οικονομικής ευημερίας και των πολιτικών δολοφονιών. Στα έργα του τις δεκαετίες του 60 και του 70 χλέβαζε την εξουσία, τη μίζα, την αστυνομική βία και τον κινησμό της Εκκλησίας, μιλώντας σε μια Ιταλία που έβραζε από εργατικές απεργίες, φοιτητικές καταλήψεις και τα αιματηρά μολυβένια χρόνια. Η βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997 αναγνώρισε ακριβώς αυτή τη λαϊκή ανυπότακτη φωνή που παντρεύει το καρναβαλικό γέλιο με μια ανελαίτη διαδικασία

Διάγνωση της κοινωνικής νόσου. Ο Ντάριο Φω λοιπόν είχε πει ότι τίποτα δεν θεωρείται σπάνιο που δεν είναι καινούριο και δεν ακολουθείται. Όμως γνωρίζουμε ότι αυτό που ήταν της μόδας πριν από 20 χρόνια ξαναγίνεται της μόδας.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μήνες ή 13. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Έφταξε. Αυτό σου έφταξε, το ότι έχει 13. 13 είχε τότε, στην άλωση της πόλης και πιο πριν από την άλωση, το 1200 τόσο.
0: Και σήμερα έχει 13 έχει.
1: 13.
0: Δημήτρη και αγαπημένοι ακροατές, χίλια συγγνώμη.
1: Γιατί ακροατρίες δεν θέλεις
0: να σου πω. Κυρίως ακροατρίες. Ακροατρίες και ακροατρίες. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι.
1: Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι.
0: Χίλια συγγνώμη. Αλήθεια σας λέω, χίλια συγγνώμη. Δεν ξύπνησα, παιδιά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Η τελευταία φορά που είδα το ξυπνητήρι ήταν στη μία η ώρα τα μετά τα
1: μεσάνυχτα. Μια χαρά είναι. Μία η ώρα είναι.
0: Και λέω, το κινητό είδα. Και λέω, τι ωραία, μια χαρά. Έχουμε χρόνο. Εσύ είσαι που το λες. 6 παρά 5 ξύπνησα. Τι να κάνω, Δημήτρη μου.
1: Έφτασε όμως εγκαίρως, δηλαδή από το κουκάκι εδώ πρέπει να ήσουν Σουμάχερ.
0: Ήμουνα Άιτον Σένα.
1: Πω πω.
0: Ήμουνα...
1: Και μου αρέσει που εγώ έλεγα προσοχή, κρατάτε τα αποστάσεις.
0: Βέβαια, σ' άκουσα που είπες αυτά. Εντάξει, άκρατηγα τις αποστάσεις.
1: Όμως, ναι, τα άκουγες όλα
0: τα άκουσα,
1: αυτά.
0: Τα άκουσα. Δεν μπήκανε πάρα πολύ μέσα μου.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλά πρόσεχα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Αλλά έτρεξα λιγάκι παραπάνω.
1: Δεν θα μας πεις τώρα ότι σήμερα είναι Τρίτη 13.
0: Όλα θα σας τα πω.
1: Και πότε έχουμε Ανατολή και πότε έχουμε Δύση και πότε θα έρθει η Βύση.
0: Τώρα. Άστην εκεί που είναι τώρα, έχει άλλα θέματα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου το πω αυτό. Εχθές διάβασα ένα meme που λέει: με τον άντρα μου είμαστε Καρβέλας και Βύση χωρίς τα λεφτά. Μαλώνουμε σαν τον Καρβέλα με τη Βύση, αλλά χωρίς τα λεφτά. Λοιπόν,
1: είναι τραγικό να φτάνεις σε αυτό το σημείο όμως να βγάζουν και ανέκδοτα για πάρτι σου.
0: Εντάξει. Κάτι σημαίνει βέβαια αυτό, έτσι.
1: Σημαίνει βέβαια ότι και ότι πουλάς και πουλάει γενικώς αυτό, αλλά και το ότι έχεις φτάσει στο απροχώρητο.
0: Τρίτη και 13, Δημήτρη μου, το ξεχνάμε αυτό. Είναι 28η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 7 και 30, Δύση ηλίου 18 και 52. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία. Αν βρεθεί Φλωρέντιος.
1: Μόνο αυτοί δύο υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει Φλωρέντιος.
1: Ναι. Και τον φωνάζουν Εντίο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βάγια Κοντίος. Όχι. Α. Αλλά έχω ακούσει. Αλήθεια έχω ακούσει.
0: Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Να. Αμήν Παναγίτσα μου.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μέρα της ΔΕΗ επίσης.
1: Ποια είναι της ΔΕΗ, της παλιάς ή της καινούργιας που έχει χωριστεί και έχει γίνει ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ κτλ.
0: Από το 16 πάντως έχει καθιερωθεί αυτή.
1: Άρα είναι η παλιά η ΔΕΗ.
0: Γιατί να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής.
1: Τότε που ήταν δημόσια.
0: Μάλιστα. Okay, λοιπόν, είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά.
1: Μάλιστα.
0: Πριν από αυτό, είναι η Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Mm. Αυτό σημαντικό και οφείλουμε από καιρό σε καιρό να προσέχουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις όσο μπορούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι θρόμβωση, λέει, είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος μέσα σε έναν αγγείο με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος.
1: Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη διατροφή μας, με κάτι άλλο, μιλώντας με τον γιατρό. Σίγουρα κάτι
0: μπορούμε να κάνουμε. Είναι η μέρα των ευχαριστών στον Καναδά, όντως. Είναι η μέρα του επιχειρηματία στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ. Καιρό είχαμε να την πιάσουμε.
1: Αυτές είναι δικές σου περιοχές.
0: Ναι, εννοείται. Οι αγαπημένες μου. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, άκου τώρα, είναι Εθνική Μέρα Yorkshire Pudding. Τι είναι τώρα αυτό?
1: Εγώ τα σκυλάκια το Yorkshire ξέρω.
0: Και εγώ αυτά ήξερα μέχρι να βρεθεί η πουτίνγκα. Δεν τη βγάζεις βόλτα αυτή. Φτιάχνεται από χυλό και συνήθως σερβίρεται με ψητό κρέας και σάλτσα. Οι μάγειρες στη Βόρεια Αγγλία, γιατί από εκεί έχουν έρθει αυτά, επινόησαν έναν τρόπο να αξιοποιούν το λίπος που έσταζε στα ταψιά.
1: Γι' αυτό. Είναι Viking, παιδί μου.
0: Είναι χάλια. Δεν είναι ωραία. Τώρα συγγνώμη αν μας ακούνε και Βρετανοί και Viking και Βρετανοί και αυτοί. Δεν είναι ωραίο. Δεν μ' αρέσει.
1: Για μας, γιατί θα σου πει τώρα ο Βρετανός, εσύ που τρως ας πούμε το κοντοσούβλι ή το...
0: Το άλλο είναι, την καρδούμπα.
1: Η καρδούμπα είναι το λιγότερο, έχει και το κοκορέτσι.
0: Α, μπράβο αυτό, εσύ που τρως το κοκορέτσι.
1: Ή το μπατσά.
0: Αχ, πάνε, είπες μεγάλες κουβέντες. Ο μήνας έχει 13.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα για αυτό που έλεγα εχθές. Γιατί λέμε για την Τρίτη και 13 και τι σχέση έχει με την άνοιξη της πόλης και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Θέλω,
0: και τα λοιπά.
1: Σε ακούμε με ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά.
0: Ακριβώς λοιπόν. Τρίτη και 13 ήταν τότε που η Κωνσταντινούπολη κυριεύθηκε και λαϊλατήθηκε από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας. Ήταν Τρίτη 13 Απριλίου του 1204.
1: Μάλιστα.
0: Μετά όμως έχουμε και την άνοιξη της πόλης. Το 1453 δεν ήταν Τρίτη 13, ήταν 29 Μαΐου του 1453, όμως το 29, αν προσθέσεις το 1453, δίνει τον αριθμό 13. Η μέρα όμως ήταν Τρίτη, να πούμε. Και επίσης να πούμε ότι αυτή η μέρα, η μέρα η Τρίτη στην αρχαιότητα, ήταν από φράδα ημέρα, άτυχη δηλαδή, επειδή είναι μια μέρα αφιερωμένη στον Άρη, στο θεό του πολέμου. Τα είπα όλα.
1: Οπότε
0: λύσαμε και το θέμα για την άλωση της πόλης, για τις δύο αλώσεις μάλλον της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ ωραία. Τι άλλο έχεις να μας πεις από, από αυτά που γίνονται στο...
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα σαν σήμερα, αρκεί να τα βρω μπροστά μου.
1: Ωραία. Να πούμε κάτι που έχει μεγάλη αξία σήμερα και έχει γεννηθεί μια γυναίκα.
0: Θα το πούμε, αλλά πριν από αυτό δεν θα πούμε τα υπόλοιπα.
1: Για πες τα γρήγορα.
0: Δεν θα πούμε δηλαδή ότι σαν σήμερα... Το 1307 με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αετών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα ακαούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 όμως και τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.
1: Άκου
0: τώρα. Το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, ενώ μια μέρα σαν αυτή το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Και μια μέρα σαν αυτή λοιπόν, όπως πήγαινες να το πεις προηγουμένως, το 1934 γεννήθηκε μια σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός βέβαια, η Νάνα Μουσχουρή.
1: Και άνθρωπος.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής. Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Σαλαμέρ, λοιπόν, με θέα τη θάλασσα. Ακριβώς. Και φαντάσου τώρα να είσαι σε ένα μέρος, να βρέχει και να έχεις θέα τη θάλασσα.
1: Άσε με τώρα, τι
0: έτσι
1: ωραία.
0: Έτσι θα πω καλημέρα στη φίλη τη Μέρη που είναι στο Πορτοράφτη και βλέπει τη θάλασσα και βρέχει κιόλας.
1: Τι χερούλα. Και ο Στέφανος στην Κέρκυρα μπορεί να συμβαίνει αυτό, να
0: στη Γιούλη, στην Τρίπολη δεν ξέρω τι γίνει. Γιούλη, ο Πετράν τι λέει, βρέχει σήμερα? Α, όχι, ή βρέχει? Καλημέρα Αναστάση, καλημέρα Κυριακή, Κρυσταλία και Διονύση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Ακούσαμε την Ανδριάννα Μπάμπαλη σε ένα τραγούδι γαλλικό με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη, με δες καθαρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όλο αυτό για ένα και μοναδικό λόγο. Για να σας πούμε ποιοι είμαστε. Είναι η Μικάλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης και είναι στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Και για κάτι ακόμα, για να σας πούμε τις ειδήσεις της ημέρας.
1: Οι δυσάρεστες είναι.
0: Εντάξει τώρα, δεν το λες κιόλα. Ναι,
1: είναι μόνο. Σήμερα είναι μόνο.
0: Έχω μπερδευτεί με τον Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι ξανά βρίσκεται στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ίδιος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό ξέρεις πώς μεταφράζεται?
1: Πώς?
0: Πάλι δεν θα πέσει βενζίνη για όλους εμάς.
1: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
0: Ναι.
1: Προσυζήτηση στη Βουλή εισάγεται σήμερα 3η και 13η στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πολύ σημαντική στιγμή για όλους.
1: Ξέρεις ότι θα ξεκινήσει το 1η Ιανουαρίου. Κοντά στην πρωτοχρονιά θα ξεκινήσει. Και το τι γκρίνια θα πέσει στα τραπέζια τα χριστουγεννιάτικα και τα πρωτοχρονιάτικα δεν έχει ιδέα.
0: Λες,
1: τα παιδιά, βέβαια. Ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η-22 Οκτωβρίου. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινάει, όπως σου είπα, την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Πολύ καλή στιγμή. Λοιπόν, έντονη κακοκαιρία, το έχουμε καταλάβει. Για το επόμενο 24ωρο, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και θα επεκταθούν βέβαια στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική υπάρχει κίνδυνος ισχυρών καταιγίδων και πλημμυρών από το μεσημέρι, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
1: Αν δεν έχετε λόγο, μην. Αλλιώς νιτσεράδα χρειάζεται, γαλότσες και όλα τα σχετικά.
0: Και πάρτε και ένα κανό μαζί σας.
1: Πάρτε και ένα κανό μαζί σας. Για... Ωραία, παιδί μου, βάλτε το στην τσάντα.
0: Είδες τι έγινε στην Ξάνθη.
1: Άσε με τώρα. Οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν, δύο άντρες και μία γυναίκα, απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφασίσει για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη.

0: αυτός είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Πού να πάμε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τρίτη, βροχερή Τρίτη και 13. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και τώρα θα σε πάω, Μικαέλα, μέχρι την Πάτρα.
1: Γιατί θα με πάει στην Πάτρα?
0: Γιατί συνέβη κάτι πολύ όμορφο εκεί. Ένας συνάνθρωπός μας βοήθησε έναν άλλο συνάνθρωπό μας. Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αξίζει να το φωτίσουμε εμείς μέσα από την συχνότητά μας.
1: Και ξέρεις τι, έχει μεγαλύτερη αξία να φωτίζουμε τις προσωπικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, πέρα από τις ομαδικές που έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι προσωπικές, ο καθένας, ας πούμε, πώς αποφασίζει, ξυπνάει ένα πρωί και λέει: εγώ θα κάνω αυτό το καλό σε έναν άλλον άνθρωπο. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία.
0: Είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν,
0: μας εξελίσσει και εμάς ως ανθρώπους αυτή η πράξη.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και μας δίνει και περισσότερη δύναμη. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις κάτι σαν αυτό που θα μας πεις τώρα. Για πες το.
1: Ο Απόστολος Ζέρβας, λοιπόν, από την Πάτρα, αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν στέγη και διατροφή σε έναν πρωτοετή φοιτητή-φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρένθεση, έχουμε μάθει ότι υπάρχουν απίστευτα πολλές κενές θέσεις, ειδικά στην ιατρική της Πάτρας. Έτσι έλεγε τουλάχιστον ο Πρίτανης πριν από λίγες ημέρες, που δεν έχουν πάει, για λόγω προβλημάτων.
0: Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα τα παιδιά και οι γονείς τους.
1: Έτσι, λοιπόν, προσφέρει στέγη και διατροφή σε ένα φοιτητή.
0: Για να βρεις και ο Νίκος Καρβέλας.
1: Τι?
0: Προσφέρουν διατροφή και στέγη.
1: Τέλεια. Η πρωτοβουλία, λοιπόν, που έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες, έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία η αναζήτηση κατοικίας στην Πάτρα έχει εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για αρκετές οικογένειες που καλούνται να στηρίξουν και τα παιδιά τους μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Έτσι, λοιπόν, να, αυτό που σου έλεγα πριν. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας, επεσήμανε ότι περίπου 400 επιτυχόντες των πανελλαδικών δεν ολοκλήρωσαν τελικά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, με το κόστος της διαμονής στην πόλη να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραγόντες που συνδέονται με το πρόβλημα.
0: Να το μεγαλώσουμε λίγο, Μικαέλα. Αν μπορούμε να κάνουμε μια καλή πράξη στην καθημερινότητά μας, όποια και αν είναι αυτή, ας την κάνουμε. Τόσο απλά.
1: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι.

0: Ελευθερία Ερβανιτάκη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν του Πόθου τα Αγρίμια, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε
1: ο Μιχάλης Γκανάς και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
0: Τη μουσική.
1: Τι
0: μάλιστα.
1: Ωραία τραγούδια, αγαπημένο.
0: Και εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σου έχω βιβλίο «Μεσάνυχτα στο τρένο», Matt Haig, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αν περνούσε τώρα, ρωτάω εσένα,
1: αν
0: περνούσε μπροστά τα μάτια σου η ζωή, σαν τρένο, σε ποιο σταθμό θα ήθελες να κατέβεις, Μικαέλα?
1: Η ζωή δική μου.
0: Η δική σου, ναι.
1: Θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του γιού μου.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο πραγματεύεται πολλά τέτοια ερωτήματα. Είναι μια μαγική ιστορία αγάπης από τον κόσμο ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, που όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα μπορείς να εξερευνήσεις όλες τις διαφορετικές εκδοχές της ζωής σου.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, Matt Haig, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, «Μεσάνυχτα στο τρένο». Θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα και ο τρόπος είναι επάναπλος, πάρα πολύ απλός. Μπαίνετε στο Viber, στέλνετε στο δεύτερο πρόγραμμα δύο λέξεις 2M για να μας βρείτε ως λογαριασμό. Λατινική χαρακτήρες, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα και τον τίτλο «Μεσάνυχτα στο τρένο» ή «Τρένο».
0: Εύκολο είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αν το γράψει ολόκληρο.
1: Παιδί μου, άμα θέλει κάποιος να τρέξει λίγο γρήγορα να το.
0: Έχουμε κάνει τη ζωή μας fast food.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, αυτό αν θα, όπως θέλετε, στείλτε το μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Για να δούμε, να κάνουμε το δικό σας ψυχογράφημα. Είμαι περίεργος, να δω τι θα γράψετε.
1: Αλήθεια είναι. Και επίσης, εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα μια τριμή.
0: Να, η Αργυρό, ας πούμε, το γράψω ολόκληρο. Μπράβο, Αργυρό.
1: Τριμελής επιτροπή από 5 άτομα είμαστε εδώ, να ξέρετε. Και
0: ναι,
1: θα κάνουμε.
0: Ο Βαμβακούλες και οι υπόλοιποι.
1: Και θα κάνουμε αυτή την κλήρωση και ο Δημήτρης ως πρόεδρος θα σας πάρει τηλέφωνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ένα τραγούδι σε το, μια χαρά το λες.
1: Δεν μπορώ. Άστο τώρα, γιατί ακόμα δεν έχω.
0: Φρουφρουρέζικα.
1: Θα πω σε το βρουβρου. Παπούλι, παπούλι.
0: Να σου πω, αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ένας μικρασιάτης. Αυτό πρέπει να πούμε.
1: Και
0: το έχουν ερμηνεύσει η Κατσεμίχα, βέβαια.
1: Και ένας εξαιρετικός ποιητής, ο Λέλιος Καρακάσης. Και σε μουσική και ερμηνεία του Χάρη και Πάνου Κατσεμίχα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987. Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. Και θέλω να σου πω.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι. Ναι. Και ήμουνα μικρούλα τότε, πολύ μικρούλα. Αλλά έπαιρνα από τότε αγαπημένους δίσκους. Και αυτός ήταν ένας από τους αγαπημένους μου. Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. Ναι.
0: Όχι,
1: το είχα
0: 30
1: πάρει.
0: Χρόνια, μωρέ, τι είπα. 40 χρόνια είναι.
1: 40 χρόνια. Γι' αυτό με κοίταζες έτσι.
0: Ναι, σε κοίταζα έτσι, γιατί λέω τώρα. Θα ήθελα να ήταν 30 χρόνια, αλλά είναι 40.
1: Είναι 40 χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρη, ακούσε με λίγο. Θα σου μιλήσω έτσι ακριβώς όπως. Κάτσε, γιατί το έχω χάσει τώρα εγώ και δεν πρέπει. Περίμενε.
0: Μπρέστο. Ναι, λοιπόν. Έχει διαφημίσεις,
1: όχι, όχι. Λοιπόν, παράδειγμα. Γιατί δεν είπαμε πριν τη λέξη. Έχει πέσει σε έναν απίστευτο σιβαρητισμό από το πρωί. Είναι ξεπλωμένο στον καναπέ με το air condition στους 22, αν είχε καλό καιρό. Φοράει μεταξωτή ρόμπα και με φωνάζει από το άλλο δωμάτιο για να του πατήσω το next episode στο Netflix.
0: Σιβαρητισμό.
1: Ναι,
0: πώς
1: έχει
0: γράφεται?
1: Πέσει σε έναν με σίγμα υψηλών. Βαρυτισμό, όλα γιώτα και.
0: Μάλιστα. Σιβαρητισμό.
1: Έχει πέσει λοιπόν σε μια.
0: Σε μια θερινή νάρκη. Θα μπορούσε να το πει.
1: Καταρχάς είναι χειμερία η νάρκη, να το πούμε. Δεν
0: υπάρχει θερινή για τα φίδια, ξέρω εγώ.
1: Αλλά όχι ακριβώς, όχι. Είναι.
0: Σιβαρητισμό.
1: Είναι ο σιβαρητισμός, ναι. Είναι ο σιβαρητισμός που τι σημαίνει να σου πω κυριολεκτικά.
0: Ωραία μου, σιβαρήτησα.
1: Όχι. Όχι, σαμιώτησα. Είναι ο τρόπος ζωής των κατοίκων της αρχαίας Σίβαρης.
0: Δεν έπεσα έξω όμως. Δεν έπεσα, είπα. Κοίταξε, είπα ωραία μου σιβαριώτησα.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Δεν είπα σαμιώτησε, εσύ είπε σαμιώτησα.
1: Σωστό, που ήταν διάσημη για την τρυφιλότητά τους.
0: Θέλεις να μου βάζεις λιγότερους βαθμούς από αυτούς που αξίζουν στο τετράδιο?
1: Όχι,
0: κυρία.
1: Τρυφιλότητα, ξέρεις τι σημαίνει?
0: Τώρα γιατί με βάλεις και σε αυτό? Γιατί μία λέξη δεν είπαμε την
1: ημέρα. Μία λέξη, αλλά εξηγείται η λέξη με μια άλλη λέξη, την τρυφιλότητα. Για να στομίσω, να μην το πολυλογούμε, είναι η άκρατη πολυτέλεια, η μαλθακότητα, η καλοπέρας και η τεμπελιά.
0: Ναι, η ραστονίτιδα.
1: Τι?
0: Η καλοκαιρινή ραστονίτιδα.
1: Οξία. Οξία, ραστονίτιδα είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Βρε Δημήτρη.
0: Μα αφού με όλα αυτά που είπες, δεν πρέπει να βάλουμε.
1: Από όλα αυτά αυτό κατάλαβες. Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρης με ιδάνει στο ένα μικρόφωνο που καταλαβαίνει. Βρε Δημήτρη.
0: Μα αφού με όλα αυτά που είπες, δεν πρέπει να βάλουμε.
1: Από όλα αυτά αυτό κατάλαβες. Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρης με ιδάνει στο ένα μικρόφωνο που

0: σε άλλα μέρη εμφανίστηκε. Δεν ήταν μόνο αυτά τα δύο μέρη, Μικαέλα.
1: Συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε από πριν.
0: Που έχει υδροστρόβιλου.
1: Υδροστρόβιλο. Είχε στη Μύκονο και, και στην Άξο.
0: Και αλλού είδα κάπου.
1: Πού?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Άμα κατάλαβε, ενώ εγώ σου λέω. Στη Μύκονο και στην Άξο.
0: Ναι, γιατί άνοιξε το σκονάκι σου γι' αυτό.
1: Είδα την είδηση απλά. Λοιπόν.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Βλέπω τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα.
1: Αυτό
0: γιατί...
1: πάλι να σου το πω λίγο. Άκου να δεις. Έχω τα θέματά μου τώρα κι εγώ. Άκου τι έχει γίνει. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο όντως ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αφού ασχολήθηκε στον Λευκό Οίκο με αυτό
1: το
0: θέμα.
1: Το εξετάζουμε, ναι, λέει, γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ένας επιχειρηματίας, ο Ρικ Ντέτερς, δικηγόρος και υποστηρικτής του Τραμπ, ισχυρίζεται ότι η Guilfoyle του ζήτησε να πληρώσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας American Express ύψους $100,000.
0: Μάλιστα, και την American Express.
1: Εντάξει, λίγο πριν από
0: την... Δεν πληρώνει και τις δικές μας κάρτες.
1: Έχεις κάρτα, εγώ δεν έχω.
0: American δεν έχω, έχω άλλες.
1: Λίγο πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβυρας, ο Ντέτερς υποστηρίζει ότι η πληρωμή συνδεόταν με την υπόσχεση.
0: Είναι γυναίκα του πρέσβη. Εγώ θα συνεχίζω να το λέω. Η πρέσβυρα είναι η γυναίκα του πρέσβη.
1: Okay.
0: Αυτή είναι μόνη της. Είναι πρέσβης από μόνη της.
1: Οκ, okay, εντάξει. Okay.
0: Πρέσβυρος θα ήταν αν ήταν άντρας της ο Αργυρός, ας πούμε.
1: Πρέσβυρος.
0: Πρέσβυρος.
1: Ο πρέσβυρος, λοιπόν. Η πλευρά πάντως της Guilfoyle αμφισβητεί την εκδοχή του και την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη διεκδικούσε χρήματα που της οφείλονταν για ταξίδια και επαγγελματικές εμφανίσεις. Πάντως, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να διερευνά την ίδια και την πρεσβεία στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πάντως,
0: θα μας φύγει και η Guilfoyle, μετά τι θα έχουμε.
1: Τι θα έχουμε. Μόνος του ο Αργυρός.

0: ήσουν αστυχουργός, Μικαέλα, θα το έχεις γράψει αυτό σίγουρα. Το τραγουδί.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγουδί.
0: Ξέρω ότι σου αρέσει, γι' αυτό το είπα.
1: Θα ήθελα να το τραγουδήσω, να το χορεύω, να το. Όλο, όλο. Μ' αρέσει
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Να το ερμηνεύεις. Μ' αρέσει με τη Μαριτίνα και τη Ρένα Μόρφη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα με
0: τρίο, τρίο όπως ήταν.
1: Στούτζες.
0: Εντάξει, όχι. Θα ήσασταν οι Andrew Sisters.
1: Α, τι ωραία.
0: Οι Μικαέλα Sisters.
1: Γιατί η Μικαέλα, μπορεί να είναι η Ρένα Sisters ή τη Μαριτίνα.
0: Όχι, εσύ είσαι η επώνυμη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Τώρα, ναι, μιας και το ανέφερα προηγουμένως, είπες για όλα τα νησιά, αλλά εγώ θα σε πάω, είπες και για την Κόπο, η Χιδροστρόβιλο,
1: ναι,
0: και στην Άξο και στην Μύκονο, δεν ξέρω σε ποια άλλα νησιά,
1: ναι,
0: είχε, αλλά έμαθες τι έγινε στο αεροδρόμιο της Χίου. Με κάτι, την αεροποντή.
1: Κάτι έμαθα, τι
0: μάλιστα
1: έγινε, για πες.
0: Να πω ότι το αεροδρόμιο της Χίου έχει ανακαινιστεί, έχει περάσει μόλις 1,5 χρόνους.
1: Μυρίζει καινούργιλα.
0: Ναι. Ακριβώς. Και τι συνέβη, εκεί που καθόντουσαν λοιπόν ατάραχοι οι επιβάτες για να πάνε στον προορισμό τους, άρχισε να βρέχει μέσα στην αίθουσα. Οι εργαζόμενοι τι έκαναν, προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά, είχαν πάρει κουβάδες, φουγκαρίστρες και επιβάτες άνοιξαν ακόμα και ομπρέλες σε πληροφόρο μέσα και πλαστικές σακούλες για τα μηχανήματα για να προστατεύσουν τα μηχανήματα από τα νερά. Αυτά συνέβη στοιχείο. Γιατί για άλλους για Χίο τράβηξε και άλλους για Μυτιλίνη.
1: Για Μυτιλίνη, και δεν βάλαμε αυτό το τραγούδι, αλλά θα το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσουμε, να αναρωτηθούμε. Πώς γίνεται μια αίθουσα που ανακαινίστηκε πριν από μόλις 1,5 χρόνο.
0: Είναι το μόνο που σημαίνει εδώ στη χώρα μας.
1: Να πλημμυρίζει με την αεροποντή.
0: Οι δρόμοι που δεν υπάρχουν μετά από λίγο από μια αεροποντή, να τους κάνουν εντύπωση.
1: Τα λούκια αυτά είναι εκεί.
0: Αχ, μια βραδιά στο Λούκι.

0: Αυτή είναι η Έλλη Πασπαλά από το Μέγαρο Μουσικής. Αυτό το τραγούδι είναι το Μέλιο Στασέρα. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Καλύτερα λέει απόψε με Μέλιο Στασέρα και ντομάνι από ότι αύριο.
1: Σωστά. Ό,τι κάνεις τώρα που είμαστε ακόμα παιδιά.
0: Λοιπόν. Όλα τα γυρνάς. Εδώ είσαι εκεί, είσαι πάντα εκεί τα γυρνάς. Την απόλυτη.
1: Σιγά, ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη είδηση για μια 28χρονη Ελληνίδα η οποία έπασχε από την νόσο του Wilson. Και λέω
0: σπάνια.
1: Έπασχε, μια σπάνια, ναι. Αλλά σώθηκε μετά από μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο.
0: Α, μια που είμαστε στα σαφές.
1: Ακριβώς. Έδινε μια συγκλονιστική μάχη για τη ζωή της 28χρονη Ελληνίδα. Όπως είπαμε, υπευλήθη με επιτυχία σε μεταμόσχευση ύπατος σε νοσοκομείο του Τωρίνο. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ιταλία σε κρίσιμη κατάσταση και μέσα σε 12 ώρες βρέθηκε συμβατόμοσχευμα. Η επέμβαση διέρχησε 10 ώρες και ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος ανάρρωσης με κάποιες επιπλοκές. Σήμερα όμως η 28χρονη Ελληνίδα έχει πάρει εξιτήριο και κοιτάζει ξανά το μέλλον με αισιοδοξία.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Είπε: σώθηκα κυρίως από το γεγονός ότι έφτασα σε 24 ώρες. Ήμουν τυχερή και βρέθηκε και εδώ της. Αυτά δήλωσε.
0: Γιατί ενεργοποιήθηκε και άμεσα το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις και με τη δραστηριοποίηση της ομάδας του καθηγητή Ρενάτο Ρωμανιόλη, του υπεύθυνου του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ύπατος του Νοσοκομείου Λεμολινέτες, πόλη της υγείας του Τωρίνο.
1: Αυτές
0: είναι όμορφες ειδήσεις. Και κάπως έτσι εμείς τώρα θα πάμε σε ένα Ιταλοαμερικάνικο τραγούδι που το τραγουδάει όμως.
1: Τι κάνει?
0: Τι
1: είναι το τραγούδι, Ελληνο-Ιταλιο-Αμερικάνικο?
0: Όχι, ναι, είναι κάπως έτσι. Γιατί είναι το Νίνο Καροτόνε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που τραγουδάνε σαν Αμερικάνο. Ή αλλιώς του Βοφάλα Αμερικάνο.

0: Rock and roll. Και ενώ χορεύουμε εμείς εδώ.
1: Rock and roll. Είσαι η Elvis Presley.
0: Πες τι θες να πεις, Δημήτρη μου.
1: Ήθελα να πω ότι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Δεν φεύγουμε ακόμα. Έχουμε ένα τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Γι' αυτό μένετε εδώ. Ακούμε τους τίτλους. Είμαι περίεργος να δω τι θέματα άραγε ενδιαφέροντα θα έχει και σήμερα.
0: Και κάνουμε πάντα ένα παιχνίδι με το Δημήτρη. Αφού βάζουμε εμείς τους τίτλους ειδήσεων στις 6.30, στις
1: βλέπουμε 6.30, αν είμαστε πρωτοπόροι ή ουραγοί.
0: Πολύ σωστά το είπες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία ή Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Σε θέλω.
1: Τι είναι το τραγούδι?
2: Είναι καινούριο τραγούδι του Ακύλα, μαζί και αντίθετα. Είναι από τη νέα τηλεοπτική σειρά του Sky, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Έτοιμος και έχει γράψει ο Χρήστος Τηλιανού και τους στίχους η αγαπημένη Λίνα Δημοπούλου.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Μη με ξυπνάς από τις 6.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Έτσι.
2: Μια μέρα σαν αυτή. Ποια μέρα είναι αυτή? Τι μέρα είναι αυτή?
1: Τρίτη και 13 είναι. Θέλετε να σπάσουμε λίγο έτσι τα στερεότυπα των. Ότι ρε παιδί μου, θα κλειστούμε σπίτι, δεν θα κάνουμε τίποτα, επειδή είναι Τρίτη και 13, μα συμβεί κάτι.
2: Εγώ έχω. Έχω λάβει τα μέτρα μου. Έχω βάλει ένα φύλλο δάφνης πίσω από την πόρτα. Είναι, λένε, καλό feng shui. Το τοποθετείς πίσω από την πόρτα, την εξώπορτα μάλλον, σε ένα καθαρό και στεγνό σημείο. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, η δάφνη συμβολίζει την καλή τύχη και την ευημερία, την προστασία του σπιτιού. Να, το
1: ωραία,
2: βρήκα.
1: Ωραία, μια δάφνη. Εγώ τη βάζω και στις φακές. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
2: Μπορεί να τη βάζεις να αλλάξει μια στις φακές.
1: Εγώ ήθελα να πάω θέατρο τώρα, το κατάλαβες αυτό. Αλλά δεν θα πάμε τώρα, θα πάμε αμέσως μετά.
2: Όχι, δεν θέλω τώρα να πάμε θέατρο.
1: Θα πάμε σε λίγο.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το περιβάλλον για να πάμε στο θέατρο,
1: πολύ
2: Μικαέλα.
1: Σωστά, ναι, με τις δάφνες. Θα πάμε σε τραγούδι που είναι το τραγούδι.
2: Δάφνης και Χλόη.
1: Όχι, Γκλώρια, γιατί σε αυτή την παράσταση θα πάμε. Όπως πήγανε κάποιοι ακροατές.
2: Γκλώρια Γκέινορ είναι.
1: Όχι, Γκλώρια Μάντο Ντιάο. Για άκου.
2: Μάλιστα.

0: Και όσοι δεν το καταλάβετε, θα πάτε στο θέατρο Gloria.
1: Όχι στο θέατρο Gloria, στην παράσταση Gloria θα πάνε οι άνθρωποι.
0: Α, σε ποιο θέατρο?
1: Στο θέατρο Horn. Γιατί Δημήτρη?
0: Κανονικά
1: μου
0: πρέπει να βάλουμε Δημήτρη Horn.
1: Γιατί Δημήτρη μου, γιατί σήμερα εδώ?
0: Υποκίνητες.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε σήμερα στο θέατρο Horn, στην παράσταση Gloria, σε σκηνοθεσία της Έμιλης Λοΐζου, σε μια παράσταση, μια πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Braden Jacobs Jenkins, που παρουσιάζεται στο θέατρο Horn κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Μια ακόμα μέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο, πιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον, με ένα εργασιακό πεδίο μάχης να είναι ένα γυαλιστερό γκλαμ περιοδικό, που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλαφιασμένοι νεαροί, δημοσιογράφοι, βοηθοί συντάκτη, περιοδικά τζίδες, πρακτικάροι, όλοι αυτοί προσπαθούν να επιπλέψουν. Και ξαφνικά μια μέρα κάτι συμβαίνει. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται για να ανατρέψει τα δεδομένα. Δεν θα πούμε παραπάνω, θα τα δείτε όλα στη σκηνή του θέατρου Horn, εκεί όπου θα δείτε στη σκηνή τον Αποστόλη Τότσικα, τη Βασιλική Τρουφάκου, το Μάξιμο Μουμούρη, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου, το Στέργιο Μικρούτσικο, τη Δανάη Βασιλοπούλου. Και όλα αυτά θα συμβούν απόψε, λέω απόψε, στην σκηνή του θεάτρου Horn.
0: Είναι η παράσταση Gloria.
1: Μπράβο, για όλους όσοι δεν το καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Και μην μπερδευτείτε και πάτε στο θέατρο Gloria και ψάχνετε το Horn.
1: Στο θέατρο λοιπόν Horn, στην παράσταση Gloria, στις 8 η ώρα το βράδυ απόψε. Πώς θα διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις?
0: Δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Για πες.
0: Στείλτε το, τη λέξη Gloria, που είναι ο τίτλος της παράστασης, στη σελίδα μας στο Viber, όνομα τεπώνυμο και αριθμό κινητού. Γιατί μου τα κάνεις αυτά?
1: Εγώ
0: εσύ
1: τα κάνω.
0: Τα κάνεις.
1: Λοιπόν, στείλτε
0: εσείς. Είσαι κοκκινομάλα, θα σε βάλουμε στην πυρά.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο τραγούδι είναι αυτό.
1: Το σώσε.

0: πρωινή εκπομπή έπρεπε να το λένε αυτό το τραγούδι και όχι η νυχτερινή εκπομπή. Ήταν η Αφροδίτη.
1: Το καταγγέλνει αυτό, α πούμε.
0: Στην Αφροδίτη Μάνου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας καταγγείλουμε κι εμείς κάτι στην Αφροδίτη Μάνου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήσουν η Μικάλα Θεοφίλου, ήμουν ο Δημήτρης Μηδάνης.
1: Θα συνεχίσουν να είμαι και μετά. Θα συνεχίσω και μετά, στορκίζω. Θα προσπαθήσω. Εντάξει. Τουλάχιστον.
0: Εντάξει λοιπόν. Εντάξει λοιπόν, είμαστε για 2 ώρες παρέα, από τις 6. Εγώ δηλαδή, γιατί εσύ ήρθες πιο μετά, γιατί
1: ναι,
0: σε πήρε
1: Δημήτρη
0: ο ύπνος.
1: Μου. Ναι, με πήρε ο ύπνος. Μια φορά...
0: Όχι να τα λέμε αυτά.
1: Όχι να τα λέμε, φυσικά να τα λέμε. Με πήρε ο ύπνος σήμερα και έγειρα του καραβιού την πλώρη.
0: Και με παίρνει 6/5 και μου λέει Δημήτρη, θα αργήσω λίγο. Τι λέω, τι έπαθες.
1: Ξεκίνα.
0: Ξεκίνα, σιγά σιγά τη λέω στον δρόμο. Ήρθε μετά από 1/4 από το κουκάκι, παρακαλώ.
1: Ναι, ήρθε μετά από 1/4 από το κουκάκι. Εντάξει, τι να κάνω, είδε αγχώθηκα.
0: Κρατούσε τις αποστάσεις, πήγαινε αργά. Αυτά που λέμε στους ακροατές, τα έκανες όλα.
1: Όλα, φόραγα τη ζώνη μου, όλα έγιναν όπως έπρεπε.
0: Μπράβο, Μικαέλα. Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Έρχεται η Κόκκινη Σβούρα και η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Και εμείς έχουμε ένα ραντεβού.
0: Τι ώρα είναι?
1: Παρά 10, 8.
0: 8 παρά 10.
1: Έχουμε ένα ραντεβού εμείς.
0: Τι ώρα?
1: Στις 8.
0: Πού?
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Με ποιον, παιδί μου?
1: Εσύ και εγώ και η Κρυστάλ. Και μια ωραία, ωραιότατη σοκολατίνα.
0: Εσύ πήγαινε να φας τη σοκολατίνα σου. Εγώ θα πάω με τη Μαργαρίτα με τη Λινέου βόλτα.
1: Α, μάλιστα. Θα με αφήσεις μόνη. Εντάξει, Δημήτρη. Αύριο στις 6 θα τα πούμε.

0: κόκκινης βούρα, κάνει μία στροφή προς τα δεξιά. Μετά, κάνει μία στροφή προς τα αριστερά. Κοιτάζει το ημερολόγιο καλά-καλά και... Τρίτη και 13. Να κάνω και Τρίτη ή 13η ή θα μπλέξουμε. Γιατί η Τρίτη, όταν έχει δίπλα της το 13, στην Ελλάδα θεωρείται γρουσούζικη. Κυρίως όμως, ποιος αποφασίζει ότι ένας αριθμός είναι τυχερός ή γρουσούζικος? Η Σβούρα βάζει το διαβατήριό της στην τσέπη. Ώρα για ένα ταξίδι στις προλήψεις του κόσμου. Στάση πρώτη, ο αριθμός 13. Ο αριθμός 13 έχει αποκτήσει εδώ και αιώνες φήμη ταραχοποιού. Σε πολλές δυτικές παραδόσεις θεωρείται χρουσούζικος. Γιατί? Μια από τις εξηγήσεις είναι ότι το 12 θεωρείται ένας αριθμός τακτοποιημένος. 12 μήνες, 12 ζώδια, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 οι μαθητές του Ιησού. Και μετά έρχεται το 13 και λέει «Γεια σας, χωράω κι εγώ». Όχι σήμερα, φίλε μου. Σε κάποιες παραδόσεις το 13 συνδέθηκε με την ιδέα ότι όταν μαζεύονται 13 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι, κάτι κακό μπορεί να συμβεί και ένα μυστήριο της Άγκαθα Κρίστη. Και κάπως έτσι ο αριθμός απέκτησε αυτή την κακή φήμη. Στάση δεύτερη, οι Τρίτες. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ γνωστή ιστορική σύνδεση. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Τούρκους στις 29 Μαΐου το 1453. Ήταν Τρίτη. Και 1453, δηλαδή 1 και 4 και 5 και 3 ίσον 13. Και έτσι η Τρίτη απέκτησε ακόμα πιο βαριά φήμη. Όμως η Σβούρα λέει, η γρουσουζιά δεν είναι μαθηματική εξίσωση. Στάση Τρίτη. Κάπου αλλού, ο αριθμός 13 δεν είναι ο κακός. Εδώ αρχίζουν τα ωραία, γιατί σε άλλες χώρες η ύποπτη μέρα δεν είναι Τρίτη και 13, αλλά Παρασκευή και 13. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες στις οποίες άλλοι αριθμοί θεωρούνται πολύ πιο γρουσούζικοι. Δηλαδή, στην Ιταλία για παράδειγμα, ο αριθμός που είναι γρουσούζικος είναι το 17. 17. Η Σβούρα κοιτάζει καλά το 17 και λέει «Συγγνώμη, τι σας έκανε?». Μια εξήγηση συνδέει το 17 με τους ρωμαϊκούς αριθμούς, με τα γράμματα δηλαδή που γράφονται οι ρωμαϊκοί αριθμοί, και το 17 συναντάται σε επιτύμπιες επιγραφές και σημαίνει «έζησα». Πάμε και στον αριθμό 4. Σε κινέζικα και ιαπωνικά, όπως προφέρεται, η λέξη 4 μπορεί να μοιάζει με τη λέξη θάνατος, γι' αυτό σε ορισμένα περιβάλλοντα ο αριθμός αυτός αποφεύγεται. Και έτσι η Σβούρα έχει ένα τεράστιο ερώτημα. Δηλαδή, μπορεί ένα 4 να ακούγεται σαν μια λέξη που φοβόμαστε? Στην Κίνα και στην Ιαπωνία, έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί μερικές φορές αποφεύγουν το 4 σε αριθμούς δωματίων, ορόφων ή σε άλλες αριθμίσεις. Υπάρχει όμως και ακριβώς το αντίθετο. Ο αριθμός 8, που θεωρείται πολύ τυχερό στην κινέζικη κουλτούρα, επειδή η προφορά του συνδέεται με λέξεις που σχετίζονται με την ευημερία και τον πλούτο. Γι' αυτό και το 8/8/2008 δεν ήταν μια τυχαία ημερομηνία για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Και τώρα ας δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να προκαλέσουν την τύχη σε όλο τον κόσμο. Τετράφυλλο τριφύλλι, ένα από τα πιο γνωστά αγούρια. Πασχαλίτσα, σε διάφορες ευρωπαϊκές παραδόσεις συνδέεται με την καλή τύχη. Το μάτι, στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές και βαλκανικές παραδόσεις, χρησιμοποιείται ως σύμβολο προστατευτικό. Ρόδι, στην ελληνική παράδοση, συνδέεται με αυθονία και καλοτυχία. Και στην Ιαπωνία έχουμε τη Μανέκι Νέκο, τη γάτα που σηκώνει το πατουσάκι της σαν να λέει «Καλή τύχη, έλα από εδώ». Σε κάποιες χώρες ο γάτος, ο μαύρος, είναι γρουσουζιά. Σε άλλες ο μαύρος γάτος είναι καλό σημάδι. Άρα οι γάτοι μάλλον έχουν βαρεθεί να πρέπει να αποφασίζουν κάθε φορά «Σήμερα είμαι γούρι ή σήμερα είμαι γρουσουζιά». Έλα τώρα με την κόκκινη Σβούρα να δούμε τα «μην το κάνεις». Μη σπάσεις ένα καθρέφτη, η παράδοση λέει 7 χρόνια γρουσουζιά. Η Σβούρα όμως θέλει να μάθει. Γιατί 7 και όχι 3, γιατί όχι 47. Ποιος έχει γράψει το συμβόλαιο της γρουσουζιάς? Και τελικά η Σβούρα κοιτάζει όλα αυτά. Τα 13, τα 17, τα 4, τα 8, τις Τρίτες και τις Παρασκευές, τα τριφύλια, τα ρόδια, τις γάτες, τις σκάλες και τους καθρέφτες. Και αποφασίζει ότι το μόνο σίγουρο είναι πως η καλή τύχη ζητάει μία ακόμα στροφή. Της κόκκινης Σβούρας. Ή μήπως 13. Ήταν η κόκκινη Σβούρα, Τρίτη και 13. Με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της Σβούρας το Γιώργο Κωστόπουλο. Αύριο πάλι και κάθε μέρα για την καλύτερη τύχη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ήρθε, έρχεται. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Εντάξει, είμαστε λίγο καλύτερα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Ήρθα. Έρχομαι. Σαν ακούγομαι λίγο σαν ρομπότ. 1, 2, 3. Ε, ET phone home.

Λοιπόν, το βλέπετε, το ξέρετε, το ακούτε. Φτιάξαμε τον ήχο, φοβερός ήχος. Jet. Jet Sam. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 λεπτάκια μετά τις 8. Δεν ξέρω αν το έχετε στο πρόγραμμα. Να το βάλετε αν δεν το έχετε. Μια αμπρελίτσα, ένα διαβροχάκι. Λίγο πιο ζεστά ρούχα από ό,τι χτες και προχτές, γιατί όλα τα έχει ο καιρός. Γίνεται κανονικό φθινόπωρο, πιο κοντινό στο χειμώνα από αυτό που ήδη ζήσαμε, από αυτό που ήδη βιώσαμε. Βλέπω ότι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα εδώ, για σήμερα στις μεγάλες πόλεις της χώρας, και το ίδιο ακριβώς που θα συμβεί, το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει, θα ισχύει και για αύριο. Βροχές, μπόρες, καταιγίδες, ενίοτε και χαλαζόπτωση και χιονάκι ψηλά στα ορεινά. Εντάξει, καιρός του δεν είναι, αλλάξει ο καιρός. Επίσης είναι Τρίτη και 13 σε άλλα νέα.

0: Ξύπνησε Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τι φανταστικές μελωδίες που έγραφε ο Γιάννης Πανός. Αυτό έχει επίσημο τίτλο «Ερωτικό». Μετά με τα λόγια και το στίχο έγινε «Βροχή και σήμερα και εσύ στα σύνορα». 17 λεπτάκια μετά τις 8, Βόλτα, πρωινή στο δεύτερο. Είναι ο Νίκος Κλαβανίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Προσπαθούμε να πιάσουμε τη μέρα από την γρουσούζικη και όχι και τόσο γρουσούζικη μεριά της. Ήταν φανταστική η κόκκινη σβούρα σήμερα με την Ιωάννα Νιάωτη, με τις προκαταλήψεις και όλα όσα κουβαλάμε από γενιά σε γενιά, εδώ και αρκετές δεκαετίες, με τα τυχερά και τα άτυχα. Έχουμε τις βροχές, έχουμε την πρόβλεψη για την ενίσχυση των ανέμων και την μεγάλης έντασης καταιγίδες που θα, τις μεγάλης έντασης καταιγίδες που θα μας θα γίνουν κανονικότητά μας για αυτό το 48ωρο της κακοκαιρίας. Εδώ δεύτερο, εδώ ελληνική ραδιοφωνία 2 10 60 13 168 και 169, ο τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν μέσω Viber, πάνω-πάνω στην ανοιχτή μπάρα συμπληρώνεται αυτές τις δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

0: τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με τους συνήθεις υπόπτους, την μπάντα του, του παλιού καλού καιρού, εδώ στην εκδοχή με τη συμμετοχή και την παράλληλη ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι της Βροχής. Ανταποδίδω βροχερές καλημέρες και κοντράρω την δύσκολη ημέρα λόγω προλήψεων και προκαταλήψεων. Εμείς δεν μασάμε. Καλημέρα Σιμώνη Βασιά, Μέθανα, Πάτρα, Πέλα και Πολυκάρπη. Καλημέρα στην Πάρο, το Λουτράκι, τη Νίο, το Πέραμα, τους Γαργαλιάνους, τη Φωκίδα, σε Ερατινή και Μαριολάτα, στην Καστοριά τη Βροχερή. Χαίρετε στη Ρόδο, τον Παύλο της Βιωτίας, την Λέσβο. Καλημέρα σε Ερεσό και Παράκυλα. Καλημέρα στην Καλαμπάκα, χαίρε Γαύρε. Βιέννη, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, Τούμπα, δύσκολα. Καλημέρα στην Πέρεα και στις Σικές. Τρίπολη, Βόλος, Γαλαξίδη, Λαύριο, Λάρισα, Βροχερή, Χίος, Καλαμάτα, Λευκάδα, Κομωτινή, Γράμμα, Δράμα και Γραμμένη. Κάτι σύνελθε. Θήβα και πιο κοντά στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τον Κολωνό και τον Χολοαργό μέχρι το Εγάλεο, τον Άγιο Δημήτριο, τη Χασιά, το Χαλάνδρι, την Πλάκα, την Βροχερή, το Γαλάτσι, το Παλιό Φάληρο και την Κηφισιά. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων, αλλά έχουμε άλλο ένα βροχερό τραγούδι, πολλά μέσα στην εκπομπή. Τώρα το πιο κοντινό μας κάνει να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, στη σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Ο δίσκος είχε τίτλο Θεσσαλονίκη για ένα με δύο παπούτσια πάνινα, τέλη της δεκαετίας του 90, 97, 98, τότε βγήκε. Οι μουσικές του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, η φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
1: Βρέχει στην πόλη από νωρίς και γρήγορα νυχτώνει.
0: Ο λόγος του Μιχάλη Γκανά.
1: Έχεις τα φώτα σου κλειστά και φίλους στην οθόνη. Και να ξεχάσεις

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω από 15 ετών αναφορικά με την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία. Εν αμφιβόλο η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με ένθεν και κήθεν επιθέσεις. Το Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη ενέργεια εκλογών. Τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας ερευνά η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Νέες απειλές εναντίον ενδεχόμενης αμερικανικής εμπλοκής. Αναστολή πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο Παγκράτη. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλου σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η λαϊκή μουσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι. Μια μεγάλη μουσική παράσταση Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραγωγή Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιμέλεια παρουσίαση Λάμπρος Διάβας. Με τους Πόλις Ensemble και μια μεγάλη ομάδα από τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές. Εισιτήρια megaron.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Περί ατυχίας ο λόγος. Εξού και η επιλογή του τραγουδιού, εξού και η ανάμνηση από τη μελωδία του Νίκου Κυπουργού και τα λόγια του Μιχάλη Γκανά. Πρωτοακούστηκε στην ταινία ο Δραπέτης αυτό το τραγούδι, μια ταινία που υπέγραφε ο Λευτέρης Ξανθόπουλος. Περί ατυχίας ο λόγος, Παρασκευή και 13, ερχόμαστε, επανερχόμαστε, συζητάμε. Μιλάμε για γρούσους γιες, για δυσιδαιμονίες, για δοξασίες, για συμβολισμούς αριθμών. Και εδώ και σε όλους τους ισπανόφωνους λαούς, αυτό το 3η και 13 θεωρείται γρουσούζικο, γιατί συνδυάζει πολλά αρνητικά ιστορικά γεγονότα. Τα είπε φανταστικά πριν η Ιωάννα Νιαώτη στην Κόκκινη Σβούρα. Εγώ δεν θυμόμουν ότι το άθροισμα του 1453, καταλαβαίνετε, καν 13, ήξερα ότι ήταν Τρίτη. Τρίτη και 13, ένα το κρατούμενο. Επίσης η Τρίτη είναι η μέρα που κατά τις παραδόσεις κυβερνάται από τον Άρη, το θεό του πολέμου, το θεό της καταστροφής. Στα ισπανικά η Τρίτη λέγεται Μάρτες, έτσι. Και υπάρχει και αυτή η φοβερή ισπανική παροιμία: «Εν Μάρτες νίτε κάσες νίτε εμπάρκες». Την Τρίτη ούτε θα παντρευτείς ούτε θα σαλπάρεις. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Υπάρχει πολύ, πώς να πω τώρα, για αυτούς που λίγο τα βλέπουν και πιο μεταφυσικά τα πράγματα, έχει μια παραπάνω δυσκολία αυτή η μέρα. Οι άλλοι, τι τρέχει, τι άλλα, τι καλά, όλα καλά. Ψάχνοντας τραγούδια για την τύχη και την ατυχία, βρήκα και τούτο εδώ. Από το Fiddler on the Roof, το βιολιστή στη στέγη.
1: Λίγη τύχη να χα. Τίλι τέλι τέλι τέλι τέλι τέλι τέλι τέλι.
0: Φίλιππος Νικολάου, τρομερό.

Το έκανε αυτό ο Φίλιππος Νικολάου, γκλινγκ, εγώ είμαι αυτή. Το έκανε αυτό ο Φίλιππος Νικολάου, δηλαδή έπαιρνε τραγούδια που κάνανε μεγάλη καριέρα, μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και τα έφερνε και τα έκοβε και τα έραβε στα δικά μας τα μέτρα τα ελληνικά. Αυτό το If I Were a Rich Man με τον Jerry Bock έγινε λίγη τύχη νάχα. Και στο μέτρο και στη συλλαβή και στην ανάσα πάτησε και έκανε δουλειά εξαιρετική. Και επειδή ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή, το ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο, κάνω μια μικρή ανατροπή, γιατί μετά από τούτο εδώ δεν μπορείς να μην ακούσεις... Ε.

Τώρα πώς από τις ατυχίες, τις δυσδαιμονίες, το 3 και 13, το 13 που είναι το γρουσούζικο, ενώ το 12 είναι το απολύτως αρμονικό και το τέλειο. Φτάσαμε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1974, στο τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, στη φωνή της Μαρινέλλας, και πώς θα καταλήξουμε στον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Δούκισσα, τι να σας πω.

Βλέπω ότι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όλα έχουν να κάνουν με το κύμα, κυρίως με το κύμα κακοκαιρίας και το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία και τα ισχυρά της φαινόμενα, θα δημιουργήσει και κάποια προβλήματα στις μετακινήσεις, γιατί θα δημιουργηθούν ισχυρές ρηπές, κυρίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, οπότε αυτό θα φέρει δυσκολίες. Θα φέρει δυσκολίες και στα αεροπλάνα, στις αεροπορικές μεταχειρήσεις. Να έχετε μεταχειρήσεις. Μετακινήσεις. Τι γίνεται? Φεύγουν σύμφωνα μόνα τους και αλλάζουν τις λέξεις, αλλάζουν τα νοήματα. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίνα, αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τρομοκρατία και έχουμε και τους τρεις κατηγορούμενους να καλούνται σε απολογία. Και έχουμε και το πετρέλαιο που από ό,τι φαίνεται και τον Τραμπ μετά την άρση των κυρώσεων για τις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ που έχει υποσχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά καλύψαν εκεί ότι οι ποσότητες που υποσχέθηκε καλύπτουν λίγες μέρες της αμερικανικής ζήτησης. Άλλη ιστορία εκεί, άλλη ιστορία εδώ με την πρέσβυρα που συζητείται να την αποσύρουν, ρε παιδί μου, κάτι να την... Ναι. Έχουμε την ανακοίνωση την επίσημη για απαγόρευση social media για ανήλικους κάτω των 15. Υπάρχει το σχέδιο νόμου που προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά που δεν έχουν φτάσει στα 15. Θα ψηφιστεί στις 22 του μήνα. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 του μήνα το νομοσχέδιο και δεν προβλέπεται εξαίρεση, σημαντικό, με γονική συνένεση. Δεν θα πει ο πατέρας, εντάξει το παιδί μου θα συνενέσω, not. Όχι. Και επίσης και η ευθύνη και το βάρος από ένα σημείο και μετά περνάει και στις εταιρείες τεχνολογίας που υποχρεώνονται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας. Ιστορικός θρίαμβος της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα. Ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Η μαύρη θύελα επιβεβαίωσε το όνομά της και έφερε κακοκαιρία νωρίτερα στην Τούμπα. 3-1, 1-3 μέσα στην Τούμπα. Η Καλαμάτα με πρωταγωνιστή μεγάλο τον Βάργκας. Και έχουμε και διπλή δοκιμασία στην Ευρωλίγκα σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. Οι Ερυθρόλευκοι δοκιμάζονται στην έδρα της Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρτίζαν στις 9:30, κεντρικό πρόσωπο προφανώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.

να φύγουν οι καλημέρες, να προσγειωθούν σε Παιανία, Γλυφάδα, Εκάλη, χρόνια πολλά Χρυσή, στο Πάρκο Τρίτσι, στα Εξάρχεια, στην Ανθούσα και το Σχοινιά, στο Μοσχάτο, τον Κορυδαλό, τον Άλυμο, στην Καβάλα τη Βροχερή, στη Σφάκα και στο Λασίδι, στο Κοτσικά, στη Βόρεια Εύβοια, Κύθυρα, Φθιώτιδα Κοποτάδες, Ηράκλειο, Βροχερή Μεθόνη, στη Χαλκιδική και στη Σοζόπολη και πιο ανατολικά, στον Αριστοτέλη. Καλημέρα στο Βόλο, τη Σιτία, την Άξο και τη Μικρή Βίγλα, τη Λευκάδα, το Λουτράκι και το Κυλικείο εκεί, τα Κύθυρα. Μα τώρα να πάτε να μείνετε σε δωμάτιο αριθμός 13. Δεν είναι σωστό. Σάμος, Παλαιό Καρλόβαση, Εανίκο Ζάνης, Ναύπλιο και το Ανιφί. Καλημέρα στην Άμφισα, την Κό, τον Ναύπλιο, το Άργο στα Γιάννενα, την Κίμη τη Συνεφιασμένη, τη Ραφίνα, την Αχαΐα και τα Καμίνια, τη Δράμα, το Πέραμα, τη Σαλαμίνα. Είσαστε παντού. Είχα

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιεινά και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ψάχνοντας τα τραγούδια της βροχής, σταμάτησα εδώ, στο ομότιτλο, στο τραγούδι που περιγράφει την πτώση της βροχής, το τραγούδι με την Άννα Μούσχουρη, στο τραγούδι με τα λόγια του Νίκου Γκάτσου και την μελωδία που έχουμε υπέρ αγαπήσει από την 11η εντολή. Που τη σεβάστηκαν πολύ ή που δεν τη σεβάστηκαν πολύ, εδώ σας θέλω τώρα να μου πείτε. Έχει γενέθλια σήμερα η Άννα Μούσχουρη. Στα Χανιά γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1934. Από τότε μέχρι τώρα έχουν μεσολαβήσει πωλήσεις πάνω από 300 εκατομμυρίων δίσκων. Πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους έχει πωλήσει. Η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και καθόμουν και έψαχνα λίγο την ιστορία της και διάβαζα και πράγματα που έχουν γραφτεί για εκείνη, όπως ας πούμε το γεγονός ότι πριν από 65 χρόνια αποφάσισε να κάνει το πιο τολμηρό βήμα της ζωής της, έχοντας ζήσει μέσα στη γερμανική κατοχή, έχοντας τραύματα νοπά, και παρόλο που ο πολύ αγαπημένος της Μάνος Χατζηδάκης την είχε αποτρέψει, σχεδόν της είχε απαγορεύσει να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, πέταξε μέχρι το που ο πολύ αγαπημένος της Μάνος Χατζηδάκης την είχε αποτρέψει, σχεδόν της είχε απαγορεύσει να φύγει, να πάει στο εξωτερικό.

Και μέσα στα πολλά που έχει κάνει η Νάνα Μουσχόρη είναι ότι έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους, τους εδώ, τους δικούς μας, πέρα από ό,τι έχει επιλέξει και έχει δισκογραφήσει στο εξωτερικό. Η διεθνής της καριέρα ξεκίνησε από το Βερολίνο, μετά ακολούθησε η Γαλλία και το Παρίσι και μετά όλος ο κόσμος. Πριν από 2 μέρες παρασημοφορήθηκε με το Σταυρό της Αξίας για την εξαίρετη συνεισφορά της στην Ευρωπαϊκή Ενότητα και την κατανόηση μεταξύ των λαών από τα χέρια του Προέδρου της Γερμανίας και φιλέλληνα του Frank Walter Steinmeier. 70 χρόνια καριέρας. Εντάξει, δεν ξέρω πολλές και πολλούς να το έχουν καταφέρει. 70 χρόνια με πολλούς σταθμούς, με πολλές επιτυχίες, με κάμποσες αποτυχίες, με κάποιες δηλώσεις λίγο διφορούμενες, με αρκετά στραβοπατήματα. Αλλά νομίζω ότι όσες φορές έχει πέσει, άλλες τόσες και παραπάνω, έχει βρει το κουράγιο και τη δύναμη να σηκωθεί και να αντέξει. 70 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα δηλαδή. Και Ξαρχάκου είπε, και Χατζηδάκη είπε, και Θοδωράκη είπε. Εδώ ο λόγος του Γιάννη Ρίτσου.

Να σας πω κάτι που αποτέλεσε αστικό μύθο και έχει να κάνει με την Άννα Μουσχούρη και έχει και το ενδιαφέρον του. Κάπου διάβασα κάποια στιγμή ότι η Άννα Μουσχούρη έχει μία φωνητική χορδή. Όχι δύο που έχουμε όλοι. Και έλεγα, πω, με μία φωνητική χορδή και έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Λοιπόν, είναι αστικός μύθος στην πραγματικότητα. Και το έχει δηλώσει και η ίδια δηλαδή. Έχει δύο φωνητικές χορδές. Η μία είναι λίγο πιο παχιά και λίγο πιο δυσκίνητη. Δεν είναι τόσο ευλίγιστη και τόσο ευαίσθητη όσο η άλλη. Οπότε αυτό δημιουργεί ούτως ή άλλως μια ιδιαιτερότητα στη φωνή της, αυτή η ανατομική διαφοροποίηση. Τώρα, αν τη συνδυάσεις και με αυτή τη τρομερή δουλειά που έχει κάνει και με την κλασική της παιδεία, καταλήγεις στη μοναδική φωνή, στην αναγνωρίσιμη χρειά. Από χαμηλή άλτο μέχρι μέτσο σοπράνο φτάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Μέσα σε ένα τεταρτάκι την έχουμε ακούσει να τραγουδάει Χατσινάσιο, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και τώρα Πλέσσα. Εδώ τα λόγια του Κώστα Πρετεντέρη.

Αυτό ήταν Φανής Μεζίνης, αυτό ήταν το τραγούδι της παράξενης βροχής. Δεν είναι καθόλου παράξενη, είναι αναμενόμενη. Μας έχουν γεμίσει προβλέψεις οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες μέρες. Την ώρα που το άκουγα το τραγούδι, επειδή έχει μια μελαγχολία αλλά και ένα φως ταυτόχρονα, μου ήρθε στο μυαλό η ιστορία μιας γυναίκας που από χτες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η ιστορία της κάνει το γύρο του διαδικτύου. Υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 59 και βρήκε την οικογένειά της εδώ στην Ελλάδα 65 χρόνια μετά, χάρη σε ένα τυχαίο τεστ DNA. Όλα αυτά έγιναν γνωστά μέσα από την 5η ετήσια συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων, γιατί υπάρχει, που κάθε χρόνο γίνεται εδώ και συνδέεται με ένα project που λέγεται Ευτυχία, Ευτυχία Project, το οποίο στηρίζει ανθρώπους ελληνικής καταγωγής στην αναζήτηση των βιολογικών οικογενειών τους. Αυτή η γυναίκα, που το αμερικανικό όνομά της, γιατί εκεί μεγάλωσε, είναι Barbara Brown, επέστρεψε στις ρίζες της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 59, σε βρεφική ηλικία υιοθετήθηκε από Αμερικανούς γονείς, θετούς γονείς, την πήραν μαζί τους στην Αμερική. Η οικογένειά της, της υιοθετημένης, από φόβο μήπως τη χάσουν, δεν της επέτρεψαν ποτέ, όσο ήταν εν ζωή, πατέρας και μητέρα, να αναζητήσει την πραγματική, τη βιολογική της οικογένεια. Μετά το θάνατό της λοιπόν, η γυναίκα αυτή ξεκίνησε την αναζήτηση και μέσα από ένα τυχαίο τεστ DNA από τον ανιψιό της οδηγήθηκε στην πραγματική, στην βιολογική της οικογένεια. Εντόπισε τους συγγενείς της το 23, τους συνάντησε το 24 και ένιωσε μεγάλη χαρά γιατί τη δέχτηκαν με πολύ αγάπη από την πρώτη στιγμή. Και σκεφτόμουν πόσες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων ξέρουμε, πόσες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων έχουμε ακούσει, πόσες ιστορίες τους έχουμε διαβάσει, πόσες ιστορίες έχουν γίνει βιβλία, έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες. Συγκλονιστική εμπειρία. Πρέπει να είναι. Είναι μοναδική εμπειρία να βρίσκεις την οικογένειά σου, να συναντάς τους βιολογικούς σου συγγενείς μετά από δεκάδες χρόνια. Να νιώθεις ότι είσαι ξένη, ότι δεν ανήκεις πουθενά και ξαφνικά να μπορείς να εντάσσεσαι σε μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους σε συνδέει το αίμα, η ρίζα, η καταγωγή. Συγκλονιστικές ιστορίες.

Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8 για να ακούσουμε τίτλους, να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της βόλτας. Μεγάλη βόλτα έχουμε κάνει σήμερα. Μέσα στο χρόνο και μέσα στα χρόνια. Χαίρετε στο Κρανίδι και την Καλαμάτα, τη Συννεφιασμένη Νέα Μάκρη, την Κομοτηνή, το Ρέθυμνο, το Νότιο Πύλιο, την Άξο και το Φιλότη, του Χράνου, τη Δράμα για την Αδριανή. Χαίρετε στη Ζάκυνθο και στο Παλαιοσέλι με του 4 βαθμού Κελσίου. Καλημέρα στη Μεσσηνία, εκεί στη Μεσίνη και στην Ίκλαινα, στο Τούρνου, στη Ρουμανία, Νάουσα, στη Πάλαια, Βροχερή, Κερκυρά, Θήβα, Δορκάδα, Θήβα, Νεοχωρακή. Κερατέα Βούλα, Φωκίωνος, Κολωνός, Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρη, Πλατεία Βικτωρία, Στρακομακεδόνες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Καθυστερείς 9 χιλιόμετρων στο ρεύμα καθόδου του Κυφσού λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιο ταχύ, 30 λεπτές καθυστερείς στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας Μεσογείων, σταδίου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων κάτω των 15 ετών αναφορικά με την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Earth News. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Ένα αμφιβάλλω η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας μένθε κακήθεν επιθέσει. Στο Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διενέργεια εκλογών. Τη δυσαρέσκεια του για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο φανταστικός στίχος του Μιχάλη Κακογιάννη. Αυτός που διατρέχει τις δεκαετίες, αυτός που ντύθηκε με τις νότες με τη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη και έχει αυτό το «Ο μήνας έχει 13 καταραμένη μέρα, ο μήνας έχει 13 δεν βγαίνω από το σπίτι, ο μήνας έχει 13 και 13 και 13». Αυτό το 13 λοιπόν, αυτός ο συμβολισμός του αριθμού 13 είναι ακριβώς αυτός που χαλάει την τελειότητα και την αρμονία του 12. Έτσι μεγαλώσαμε. 12 οι μήνες, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι μαθητές του Χριστού. Έρχεται το 13, το συν 1 και στις πάει λίγο. Εμένα εντωμεταξύ με τρελαίνει. Δεν έχω καλύτερη μέρα από το 3 και 13 μεταξύ μας. Ό,τι στραβό και παράξενο, αγαπημένο πολύ.

Κάποιος μπορεί να πει μακριά από μένα και καλή τύχη όπου και αν πας. Απόστολος Καλδάρας και Γιώργος Δαλάρας, και γι' αυτό φεύγω από τα όνειρά σου. Δεύτερο τραγούδι της τύχης ή της ατυχίας. Διαλέγεις από ποια μεριά το βλέπεις, από ποια πλευρά το διαχειρίζεσαι. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτά, για να κλείνουν οι κύκλοι, για να τριτώνει η κατάσταση. Να, ορίστε.

Λοιπόν, έστειλε ο Μιχάλης ένα φανταστικό μήνυμα που ουσιαστικά είναι μέρος απόσπασμα συνέντευξης του Σερμπίλ Κόνολι, του ηθοποιού και stand-up comedian, και έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τους μετεωρολόγους. Υπάρχει ένα κομμάτι κινδυνολογίας σε όλο αυτό που έχει να κάνει με τις προβλέψεις. Δηλαδή, έρχεται κακοκαιρία, Η κακοκαιρία είναι κακοκαιρία όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι πάρα πολύ έντονα. Τώρα μια δυνατή βροχή που δεν κάνει ζημιές, δεν τη λες κακοκαιρία. Τη λες ευκαιρία λίγο να ποτιστεί αυτή η πολύ ξηρή γη. Για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή μου ήρθε ένα μήνυμα από τη Βρετάνη. Λέει, εμείς ακόμη έχουμε φουλ ξηρασία. Μην ξεχνιόμαστε. Το κανονικό είναι το φθινόπωρο. Το κανονικό είναι οι βροχούλες. Το έκτακτο είναι αυτό που θα έπρεπε να ονομάζεται κακοκαιρία. Όχι το κανονικό. Μην τρελαθούμε κιόλας, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τα βασικά.

Τώρα, επειδή έστειλε ένα μήνυμα η Γεωργία, λέει στη Νέα Υόρκη τι καιρό έχει. Έψαξα να βρω 16 βαθμού Κελσίου, καιρός καλός. Εδώ στην Αθήνα έχει 18. Στο Λονδίνο έχει ακριβώς την ίδια θερμοκρασία με ήλιο. Κατέβηκε προς τα κάτω η βροχή. 19 δείχνει το θερμόμετρο στη Μαδρίτη, 12 στη Μόσχα. Γυρνάω προς την Ασία, κοιτάζω προς την Ασία. Τόκιο 18, Σεούλ 18, Τζακάρτα 28, Μουμπάι 30. Άλλη κατάσταση εκεί. Αμερική. Λος Άντζελες 21 βαθμοί Κελσίου. Πόλη του Μεξικού 24. Άφρικα. Ντακάρ 28, Ναϊρόμπι 18, Κέιπ Τάουν 15. Δεν είμαι το κέντρο του κόσμου, καταλάβατε.

Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες στην Ηλιόλου, στη Σάμο και στην Ικαρία και στην Ξυλοσύρτη. Ήλιος λέει. Ηράκλειο, Λάρισα, Μεσολόγγι, Βόρεια Κρήτη, Αλμυρός, Βιωτία, Προφήτης Ηλίας, Βρετάνη, Φουλ Ξηρασία. Καλημέρα στην Ία και στη Σαντορίνη, στην Κυπαρσία και στο Καρβούνι, στο Λονδίνο και το Νότινγκ Χιλ. Αχ. Καλημέρα στη Βροχερή Καστοριά, στα Γιάννενα και στο νησί, στο Αργοστόλι και τη Λάρισα. Παιδες, φεύγουμε σιγά σιγά.

Η Ντόρα Πακοπούλου στο πιάνο, στην άμαξα μες στη βροχή. Το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου με τον τρόπο του Μάνου Χατζηδάκη από τις 6 λαϊκές ζωγραφίες.

Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη για δεύτερη σεζόν στο Σύγχρονο Θέατρο. Οι θρυλικοί Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ Telecom Center απόψε για μια μοναδική συναυλία, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το 24ο στούντιο άλμπουμ τους Splat. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
14: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
15: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
14: Σας τορκίζομαι.
13: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
14: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
16: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
14: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
16: Μαρία Παπαλάμπρου. Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
13: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Και οι πόρτες άνοιξαν και τα παράθυρα άνοιξαν. Γιατί? Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της βροχής. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία όταν πέφτει η βροχή, ειδικά όταν πέφτει στο χώμα, βέβαια, πέφτει στην άσφαλτο, η οποία μάλιστα λόγω των καυσαερίων έχει κάνει και γλίτσα από πάνω. Δεν είναι, όχι, καθόλου. Αλλά αν είσαι λίγο παρά έξω, ή τέλος πάντων ακόμα και γλάστρες να έχεις στο μπαλκόνι και να πέσει λίγο η βροχούλα και να τις... Είναι ωραία αυτή η εποχή. Είναι ωραίο το φθινόπωρο. Και επιτέλους φθινόπωρο. 7 λεπτά μετά τις 10 και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε. Και καλή μέρα να έχουμε. Και τυχαίρη μέρα να έχουμε. Μια που μη με ξυπνάς από τις 6. Και στο υπέροχο αφιέρωμα που είχε στην ημέρα η Ιωάννα Νιαώτη και η κόκκινη Σβούρα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και πριν λίγο η Μαργαρίτα, πήγατε βόλτα και που δεν πήγατε. Πήρατε την ομπρέλα, βγήκατε έξω με βροχή και μάθατε τα πάντα γύρω από την τύχη και την ατυχία. Λοιπόν, εύχομαι μια τυχερή μέρα να έχουμε και να πάμε μαζί ως απλά και αγαπημένα ως τις 12 το μεσημέρι. Θα σας πω και τη σύνθεση της ομάδας τώρα. Λοιπόν, ο προπονητής έχει κάνει ένα σχήμα εδώ. Κατεβαίνουμε με επιθετικό τον Νίκο Σκλαβενίτη. Στο τέρμα, Άντρη Βασιλιάδου. Αυτοί είμαστε, δεν έχει τίποτα. Ένας επιθετικός και ένα τέρμα και φύγαμε.

Εδώ που τα λέμε, δεν συγκεντρώνεις πλέον τα στοιχεία αυτά τα οποία θα σου δώσουν την καλή θέση στην καρδιά μου. Όταν αρχίζεις να αναρωτιέσαι πότε θα σε βαρεθώ, έχεις ήδη βαρεθεί. 12 λεπτά μετά τις 10, πάμε να επικοινωνήσουμε με τον τρόπο το γνωστό του Viber, γιατί είπαμε ποια είναι η σύνθεση της ομάδας σήμερα. Μας λείπει ένας αμυντικός, είναι η Έρη. Οπότε πάμε με το Viber, παιδιά, είναι πιο εύκολο και για μας. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, να γίνει η αναζήτηση αν δεν μας έχετε βρει ήδη. Δεύτερο με F, κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Και μην μου ξεχνάτε την περιοχή σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν βρέχει λίγο, αν βρέχει πολύ, αν αστραποβροντάει, αν έχει χαλάζει, αν έχει τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά της ημέρας, παρακαλώ ενημερώστε με.

Λοιπόν, ωραία, μαθαίνω τα πάντα. Πού βρέχει, πού ψυχαλίζει, πού έχει ήλιο, πού έχει μουντό καιρό και ζέστη. Έχουμε όλα, έχουμε τα πάντα προς το παρόν, γιατί σιγά σιγά εξαπλώνεται αυτό το κύμα καλοκαιρίας. Μπορείς να το πεις έτσι. Κύμα καλοκαιρίας, διότι κάθε πράγμα στο καιρό του και ο Αύγουστος έχει τον κολλιό του. Και το φθινόπωρο έχει τις βροχές του, τις συννεφιές του κτλ. Λοιπόν, αν φτάσεις στα άκρα όμως και το τερματίσει, παιδιά, μεγάλα παιδιά είμαστε. Να αυτοπροστατευτούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να αυτοπεριοριστούμε και να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας. Εντάξει, αυτά.

Έτσι, καθώς έχει κάτι κοσμογυρισμένο, ας το πούμε έτσι, το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό που αποπνέει. Έλατε να πούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά στους γείτονές μας εδώ, στο δεύτερο, στο Κόσμος. Έχουν γενέθλια, κλείνουν 25 χρόνια λειτουργίας. Να ζήσεις, Κόσμε, και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις ραδιόφωνο. Τώρα για μαλλιά, όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το Κόσμος, μεσοτυχία είμαστε, έρχεται στο δεύτερο. Θα γίνει αυτό το πολύ ωραίο. Αρχής γενομένης από χθες με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο Μιχάλη Γελασάκη. Σήμερα Τρίτη στις 12 η Ελένη Γιαννοπούλου φιλοξενεί τον Γιάννη Δημητριάδη. Αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι Βάνα Δαφέρμου, τον Γιώργο Μουχταρίδη. Και την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα το βραδάκι πια, ο Ξενοφώντας Ζαράκος υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Εμάς τους πρωινούς ούτε ένα γεια. Ούτε ένα γεια, Κόσμε. Λοιπόν, τα 25 του χρόνια ο Κόσμος 93,6 θα τα γιορτάσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τρεις μοναδικές συναυλίες: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 και στις 8. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στον Φάρο και η είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων μέσω του more.com. Δηλαδή δεν θα βρείτε, γιατί είναι sold out. Τώρα το διάβασα αυτό. Με ζωντανές εκπομπές και ελεύθερη είσοδο, με DJ sets στο χώρο του Φάρου το Σάββατο 17 στις 7 η ώρα. Θα γίνει πάρτι με τον DJ του σταθμού. Επίσης, τέλος, Σάββατο και Κυριακή, 10 τυχεροί ακροατές, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που σκέφτηκαν να κάνουν, θα έχουν την ευκαιρία να ηχογραφήσουν τις εκπομπές τους, τις δικές τους εκπομπές, και θα μεταδοθούν από το ΕΡΤΕΚΟ. Χρόνια πολλά και πάλι, και του χρόνου.

τόσο πολύ. Έχουμε πλησιάσει στο 10.30, πράγμα που σημαίνει ότι θα συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων από Art News Radio 105,8. Μέχρι τότε όμως μπλόκο στα social στους κάτω των 15. Μεγάλο θέμα, βήμα και εγχείρημα και τα τρία μεγάλα. Και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, και να οι τρόποι και να οι εξηγήσεις και να οι ελπίδες και να οι προσδοκίες, μένει να δούμε την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Και μετά μπορούμε βεβαίως να πούμε πολλά περισσότερα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με τους χάκερ να βάζουν στο στόχαστρο τα συστήματα ψήξης. Συνέπεια, απώλεια μεγάλης ποσότητας τροφίμων αλλά και ζημιά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης πρόοδου μας. Και ο Bill Gates προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνουμε αρκετά για να αποτρέψουμε τη χρήση της από επιτίδιους. Δεν βαριέσαι, Bill μου. Εσείς να είστε καλά. Αυτό το χρωστάω, το χαρίζω ανεπιφυλακτά.

0: Μεξικό, βέβαια, να πούμε ότι περνάει λίγο δύσκολα αυτό το διάστημα. Μεξικό, Μεξικό, they've got muchas, muchas.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Προσοχή σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Αττική. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απολύτως εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίζουμε με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αγγλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομακρύνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
9: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Sport.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Να το λοιπόν που μπήκαμε, θα μου πεις εντάξει, ακόμα χειμώνας. Εντάξει, φώναξε του και ήρθε. Στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό σφύριζα διάφορα χθες στη Ρωσία, στο άκουσμα της ενεργειακής ακεχηρίας. Είχε σχέδια για 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και η Ουραγός. Δεν είναι καλό να τη λέμε έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει 1.600 νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Έχει πληγεί τόσο στο παρελθόν η Ρωσία, άλλωστε, που δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Κυρώσεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Λοιπόν, εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Ως το τέλος του χρόνου μείωση τιμών στο ράφι. Αν ακούσω γνωστό δημοσιογράφο να λέει την ατάκα να ψωνίσει ο Κοσμάκης, κρατήστε με. Η κρυστάλλινη σφαίρα, πάντα, αχνοδείχνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,60. Ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού, παιδιά, είναι αυτό. Όσοι δεν έχουν καλοριφέρ περιμένουν το επίδομα. Και τώρα που τα λέω έτσι, τι έχει γίνει ακριβώς? Όλη την ώρα περιμένουμε ένα καλάθι και ένα επίδομα και μία επιδότηση. Λοιπόν, τα παιδιά της Αμόλυβδης, παιδιά ενός κατώτερου ενεργειακού θεού, μάλλον είμαστε προνομιούχοι και δεν το ξέρουμε. What about Kimberly? Γίνεται λίγο χαμούλης με την κυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο, εξετάζουν το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της. Δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εκφράζουν δυσαρέσκεια μετά από καταγγελίες και έντονη δυσαρέσκεια αξιωματούχων. Λοιπόν, ήρθαν κάποιες καταγγελίες και κάποια δημοσιεύματα που αφορούν συνομιλίες και επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες. Πρόσωπα από την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, πολιτικοί κτλ. Ζητάνε την απομάκρυνσή της. Τέλος πάντων, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουν. Θα έρθει η ώρα που θα αποφασίσουν, συγγνώμη. What about και France, όμως εδώ δεν είναι μόνο τα μαθητικά και κινητοποιήσεις, είναι και οι εκλογές που μπορεί να έχουν την σύνδεσή τους όλα αυτά. Και έχουν επίσης Λεπέν και Μελανσόν να κατοχυρώνουν προβάδισμα για το δεύτερο γύρο. Και είμαστε στην έκτη αγωνιστική και ανέβηκε η Καλαμάτα στην Τούμπα και έριξε 3 κολάκια. Και κούνησε μαντήλι, καλαματιανό. Ο Ντικάπριο αγόρασε νησί 420 στρεμάτων έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τι το έκανε? Το μετέτρεψε σε οικολογικό καταφύγιο. Μπράβο του. Και έχουμε και ένα ρομαντισμό σήμερα, να τα λέμε και αυτά.

Λοιπόν, να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες με ρομαντισμό πάντα. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη φωνή και να μην έχει μείνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Καλοπούλα εκεί στον Ημιτό, με υπέροχες μυρωδιές από τη γη. Καλημέρα στο Πέραμα, Λυγιά Κορινθίας και Πύργο και Καβάλα, φθινοπορεινή και βροχερή. Καλημέρα στο Πίθιο, στους Αναργύρους, Αναργύρους με ψυχάλα. Καλημέρα στη Ρόδο, το Μαραθώκαμπο με ψηλόβροχο, τη Λάρισα. Την Ιερά Πέτρα έχει μουντό καιρό και ζέστη. Καλημέρα στην Σιτία, την Νία, τη Θήβα, Βασαρά, Λακωνίας, καθαρίζουν τους ελαιώνες, προετοιμάζονται για το μάζιμα των ελιών. Καλημέρα στην φίλη, η φίλος δεν θυμάμαι, θυμάμαι όμως ότι είναι στο μετρό και πάει στη δουλειά. Καλημέρα στα Παράκυλα, στο Άργο, στο Πολυδίψιον, όπως μου λέτε, το οποίο περιμένει βροχή και την ευχόμαστε εμείς να είναι ωραία και καλή ποτιστική. Καλημέρα στην Σκοπιά Φλόρινας με βροχή, στις άπειρες αποχρώσεις του Γκρίστο Λουτράκη, στην ορεινή εξωχώρα Ζακυνθού, με το σταγονόμετρο εκεί. Καλημέρα Χερόνια, εκεί δεν θέλουν βροχή και δεν έχουν νομίζω προς το παρόν, γιατί μαζεύουν βαμβάκι. Καλημέρα στη φορτωμένη Σαντορίνη, Τεγέα από το Λεμαΐδα με 9 βαθμούς το πρωί, Κελσίου και βροχή. Καλημέρα στα Κύθυρα, Αγία Παρασκευή, Χράνους, Χράνη στην Πελοπόννησο, η Λειψία με 5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη βροχερή Κέρκυρα, χώρα Σάμου, βροχερή Ασπροβάλτα, Κουρκομελάτα, στην Κεφαλονιά τα Κουρκομελάτα. Καλημέρα και στο Σβάμπαχ, 0 βαθμοί Κελσίου και Πάγο το πρωί πάνω στο αυτοκίνητο.

Αυτά τα κορίτσια είναι αδελφές και είναι γνωστές αδερφές, οι σκιαδαρέσες με το Καριμπού. Και θέλω να μείνουμε λίγο στις αδερφές που άφησαν εποχή.

Λοιπόν, διάβαζα το εξής στο infographic στο rtnews.gr. Τι ζητούν να σπουδάσουν οι έφηβοι? Λέω, κάτσε ρε παιδί μου να δούμε. Τι ζητάνε να σπουδάσουν οι έφηβοι? Λοιπόν, ζητάνε να γίνουν influencers και youtubers. Σπουδάζετε αυτό? Δεν ξέρω. Πες μου εσύ παιδί μου που είσαι νέος, θα ξέρεις αυτά. Σπουδάζετε να γίνεις influencer και youtuber? Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά. Το 25% θέλουν να γίνουν youtuber, 16% ψυχολογία, εγκληματολογία. Καλά, influencer δεν το συζητάω, είναι στην κορυφή. 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας. 5% σχολή με κύριο κριτήριο την πόλη διαμονής.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για λίγο θα χωριστούμε, διότι πρέπει να χωριστεί η πρώτη μας ώρα από την δεύτερη. Δεν θα αργήσουμε καθόλου να επιστρέψουμε με πολλά τραγούδια και με όσα ακόμα έχουμε να μοιραστούμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιεινά και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός. Γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρεις διάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Βεβαίως και θα πω ότι ακούσαμε, διότι με ρωτάτε, και γιατί πρέπει να το πούμε, ένα ολοκένουργιο τραγούδι 2026. Ο Ποταμός είναι ο τίτλος του, ο Δημήτρης Κουρτικάκης έχει κάνει τα πάντα. Έχει γράψει τους στίχους, έχει γράψει τη μουσική και το ερμηνεύει κιόλας. Τίτλος του άλμπουμ Αγιούτο. Δώσαμε, κάναμε τις συστάσεις μας και πήγαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το τραγούδι. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται έξω. Εδώ που βρίσκομαι, γιατί να ξέρω. Εσείς που είστε εδώ κοντά στην Αθήνα, στείλτε μου ένα μήνυμα να ξέρω τι γίνεται και εδώ. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η Ελλάδα είναι συννεφιασμένη, η Ελλάδα είναι βροχερή. Λοιπόν, είναι ο Νίκος Κλαβενίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε, και αν μείνατε από πριν στην παρέα μας και συνεχίζουμε όλοι μαζί, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

διάλειμμα για να πούμε τους τρόπους που θα επικοινωνήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Όπως είπαμε σήμερα, όχι με το τηλέφωνο, γιατί τι να πρώτο προλάβει κανείς. Όμως το Viber μπορεί να συνεχίσει αδιαλείπτως να γίνεται αυτό, η επικοινωνία μας δηλαδή. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δηλαδή είμαστε το δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M, το δεύτερο με F, δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες. Να καλημερίσω το νέο σούλι των Σερών, το Σουφλί, το Φθινοπορεινό, το Μεσολόγγι, το Μόναχο που χθες είχαν συναυλία με το Γιώργο Νταλάρα και πέρασαν καταπληκτικά, μας ενημερώνουν οι φίλοι μας. Καλημέρα στην Κηφισιά, την Πρέβεζα, το Συνηφιασμένο Ναύπλιο, το Γαλάτσι, τη Φινικούντα, την Κίμη που περιμένει καταιγίδα, τη Μεθόνη, την Λαμία που άναψε τζάκι, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την Καριώτισσα της Πέλλας που μαζεύουν ακόμα την ντομάτα τους, καλημέρα στη Μεσίνη. Η Μεσίνη είναι με σύννεφα, με ψυχάλα και με ρόδια υπέροχα. Καλημέρα στην Τρίπολη, Νικήτη Χαλκιδικής Βροχερή, Πηλαία, Κοζάνη με κρύο και βοριά και σήμερα. Καλημέρα στην Ερυψώ, την Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο, το Ασκληπιό στη Ρόδο συγκεκριμένα. Καλημέρα στο βροχερό Άλυμο. Ένα ακόμα καινούριο τραγούδι. Και αυτό το αγαπήσαμε αμέσως. Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Καράς, Γιάννης Χαρούλης και Δημήτρης Μπάκουλης στην ερμηνεία.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι, να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες στο χαμόγελο.

Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό, ένα από τα τραγούδια που υπήρξε έρωτας τέλος πάντων με την πρώτη ματιά. Βγαίνει ο κόσμος κολοκύθιας, παιδιά. Τις πραγματικές, όχι τις άλλες, και τις άλλες έχει, αλλά για τις πραγματικές μιλάμε τώρα. Τις κίτρινο-πορτοκαλιές, ξέρετε. Ωραίες είναι. Έχουν κάτι παραμυθένιο, ρε παιδί μου, οι κολοκύθες, κακά τα ψέματα. Υπάρχει όμως μία κολοκύθα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που λέγεται κολοκύθα γίγαντας. Ζυγίζει 1000

Λοιπόν, όταν περνάει η ώρα και το μήνυμα μένει αναπάντητο, τι συμβαίνει μέσα μας? Τι συμβαίνει στο μυαλό μας, τι συμβαίνει στην καρδιά μας, τι συμβαίνει στο συναίσθημά μας? Κάποτε, το μακρινό ας πούμε 60, ήταν θέμα savoir vivre, η απάντηση να δίνεται στην ώρα της. Ακόμα πιο πίσω, το 1922, η Emily Post παρατηρούσε στο δικό της οδηγό καλής συμπεριφοράς ότι συχνά καθυστερούμε τόσο να απαντήσουμε σε μια επιστολή, βέβαια τότε ήταν αλλιώς, ώστε να αναγκαζόμαστε να αρχίσουμε με μια συγγνώμη. Και αυτό είναι λάθος. Σήμερα η τρισεγγονή της Lizzie Post, πρόεδρος του Ινστιτούτου Emily Post, εξηγεί ότι η ευγένεια απαιτεί να απαντάμε εγκαίρως τα μηνύματα, παρότι αυτό εξαρτάται από την περίσταση. Η μεγάλη καθυστέρηση μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Τα μηνύματα έχουν μια ευελιξία, είναι η αλήθεια. Ας πούμε, μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα χωρίς να αναρωτιόμαστε αν ο άλλος είναι διαθέσιμος. Μήνυμα είναι όποτε θέλει, ας το δει. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε τι θα γράψουμε πριν απαντήσουμε. Ενώ το τηλεφώνημα απαιτεί να διακόψουμε ό,τι κάνουμε, να μιλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Σε μια έρευνα που έγινε στη Βρετανία το 2024, το 23% των νέων ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωνε ότι δεν απαντά ποτέ στις κλήσεις. Έχουμε μάλιστα συνηθίσει τόσο πολύ στα μηνύματα, ώστε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα μπορεί να μας ανησυχήσει ξαφνικά. Στην ίδια έρευνα, το 56% της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, 18-34, θεωρούσε ότι μια ξαφνική κλήση από φίλους ή συγγενείς σήμαινε άσχημα νέα. Αυτό που λέει ο Κελαϊδόνης, 9 στις 10 είναι για κακό γι' αυτό.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ έχω να σας πω και άλλα πράγματα για τα μηνύματα και για τον τρόπο αυτό που έχουμε επιλέξει ουσιαστικά να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος της επικοινωνίας μας στις μέρες μας, στην εποχή μας. Όμως, επειδή θα με διακόψουν οι τίτλοι των ειδήσεων, λέω να πάμε πρώτα εκεί και έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απόλυτος εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο ET News Radio 105,8. Θα συνεχίσουμε, είπε, με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζω τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση. Θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά, ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, να το που γυρίσαμε, να το που μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Αυτή την τόσο φθινοπορεινή, τόσο βροχερή ημέρα, τη 13η του Οκτωβρίου. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τα μηνύματα, για το τι παθαίνουμε έναν πανικό όταν στείλουμε κάποιο μήνυμα και δεν μας απαντήσουν, τουλάχιστον μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, μία πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι Αμερικανοί ελέγχουν το κινητό τους σχεδόν 200 φορές την ημέρα, περίπου μία φορά κάθε 5 λεπτά, όσο είναι ξύπνοι. Αυτό δεν είναι ζωή, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Έτσι, όταν στέλνουμε ένα μήνυμα και η απάντηση αργεί, μπορεί να νιώσουμε ότι ο άλλος μας αποφεύγει. Πολλές φορές καθυστερούμε και εμείς, επειδή ξεχαστήκαμε ή επειδή θέλουμε να βρούμε χρόνο για να απαντήσουμε όπως πρέπει. Και όσο το αναβάλουμε, τόσο πιο δύσκολο μας φαίνεται να απαντήσουμε, αφού νιώθουμε ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε και την καθυστέρηση εκτός όλων των άλλων. Χωρίς τόνο φωνής, βλέμμα και κινήσεις, δίνουμε υπερβολικό βάρος στα μηνύματα. Μία τελεία μπορεί να εκλειφθεί ως ψυχρότητα, τα κεφαλαία ως θυμός και η σιωπή ως αδιαφορία. Πόσο δύσκολη έχουμε κάνει τη ζωή μας. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν και να τους δίνουμε χρόνο και προσοχή. Μερικές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν. Όπως, ας πούμε, απαντήστε σύντομα χωρίς να περιμένετε να βρείτε την τέλεια διατύπωση. Okay. Στο κάτω-κάτω της γραφής, έναν άνθρωπο μας αγαπάει, απαντάμε. Δεν νομίζω ότι μας κρίνει από αυτό. Αφιερώστε συγκεκριμένο χρόνο στα μηνύματα και για μια σημαντική συζήτηση προτείνετε το τηλεφώνημα ή η συνάντηση. Παιδιά, υπάρχει συνάντηση, έτσι. Όσο για το αν μια καθυστερημένη η απάντηση σημαίνει αδιαφορία, ας σκεφτούμε και την υπόλοιπη σχέση μας. Μπορεί κάποιος να αργεί στα μηνύματα, αλλά να βρίσκει χρόνο να μας συναντήσει, να μας ακούει και να μας βοηθήσει. Και αυτά λένε πολλά για το πόσο νοιάζεται για μας.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν για τα μηνύματα, μου στείλατε ένα ωραίο μήνυμα στο οποίο συνυπογράφω. Έχουμε προλάβει ραβασάκια. Θα σέβεστε.

προλάβω όλα τα ωραιότερα μηνύματα. Τώρα μου τα στέλνετε τώρα με τις αναμνήσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν μας έβαζαν ένα τραγούδι στο τηλέφωνο και δεν ξέραμε ποιος είναι, φανταζόμασταν ότι ήταν αυτός που θέλαμε και κάποιος άλλος. Αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω. Ήταν βλέμμα αληθινό, δεν ήταν ψέμα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Να ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είμαστε καλά, να είμαστε προσεκτικοί και όλα θα κυλήσουν ρολόι. 13 Οκτωβρίου, 3η και 13, και επιτέλους μια μέρα που δεν χρειάζεται να φταίμε εμείς για όσα μας συμβαίνουν. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αρκάς. Θέλω το τελευταίο τραγούδι να το αφιερώσω στα 29 χρόνια γάμου που κλείνουν σήμερα εκεί στον Ασπρόπυργο. Παιδιά, είστε πάντα υγιείς, αγαπημένοι και χαρούμενοι. Φιλιά πολλά, η χαρά.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Δημήτρης Καράς βάζει μουσική στο τρίτο τραγούδι με ακυκλοφόρητους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Αυτή τη φορά τραγουδούν ο Πάνος Βλάχος και η Βιολέτα Ίκαρη. Θα κρατηθούμε από τι άλλο από τους στίχους. Άνοιξε την πόρτα φως μου για τους ναυαγούς του κόσμου και τίποτα, αλλά τίποτα δεν είναι ξένο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τώρα σιωπή και αυτό ήταν ένα remix και πώς το είπε, νύχτα βροχερή και δεν είναι μόνο νύχτα βροχερή, είναι και πρωινό βροχερό, είναι και Τρίτη και 13 και τι άλλο να περιμένουμε από αυτή τη μέρα, πέρα από αυτό που βλέπουμε εκεί έξω να γίνεται. Αλλά εμείς θα την πούμε την καλημέρα, οπωσδήποτε θα την πούμε την καλημέρα και θα τη στείλουμε προς όλους, μια που τώρα συναντιόμαστε. Ξέρω, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα με τόση βροχή, με κίνηση, με αυτό τον καιρό εκεί έξω. Στα δικά μας τα μέρη έτσι είναι κάπως. Φαντάζομαι όμως, επειδή μας προειδοποίησαν ότι αυτό θα γίνεται και σε ολόκληρη την Ελλάδα, και εμείς εδώ τις βροχές τις τραγουδάμε και τις ξαφνικές κακοκαιρίες. Τις τραγουδάμε και τις ξορκίζουμε, και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με την Τρίτη και τη 13η μέρα του Οκτώβρη. Τρίτη και 13, μετά από καιρό. Καλημέρα λοιπόν, διπλή. Καλώς σας βρήκαμε. Θα προχωρήσουμε παρέα έως τις 2 και ειδικά αυτό το ημίωρο θα έχουμε και άλλη παρέα. Θα σας τα πω σε πολύ πολύ λίγο όταν θα κάνουμε και τις συστάσεις. Και επειδή είπαμε ότι τις τραγουδάμε τις βροχές, νάτες.

Δουλειά να αλλάξουμε και χώρα να αλλάξουμε και πλανήτη να αλλάξουμε. Πολλά θέλουμε να αλλάξουμε, ειδικά κάτι τέτοιες μέρες έτσι όπως τις βλέπουμε. Σκοτεινές και βροχερές, θα τα καταφέρουμε όμως, είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς εδώ θα τα καταφέρουμε παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος είναι σήμερα απέναντί μου και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρουμε χωρίς την Ερυγκίντζου, και σήμερα λείπει από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά η επικοινωνία θα αποκατασταθεί με πολλούς άλλους τρόπους. Έγινε ήδη ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Έγινε ανάρτηση και στο επίσημο group του δεύτερου στο Facebook. Και από το Messenger του δεύτερου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Και βέβαια Viber, ο καταξοχήν τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, με F, με double M, με κενό ενδιάμεσα. Και μας στέλνετε τα μηνύματα, τα λόγια, τα δικά σας, ό,τι χωράει ένα μήνυμα γραπτό και φωτογραφίες και βίντεο. Όλα αυτά τα όμορφα που μας περιμένουν μαζί σας κάθε πρωί που γίνεται μεσημέρι. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, αυτά με τις συστάσεις. Δεν θα είμαστε όμως μόνοι μας. Αυτό το πρώτο ημίωρο θα δεχτούμε και επισκέψεις από το αδελφό ραδιόφωνο, από το Κόσμος, που γιορτάζει. Θα έρθουν παραγωγοί από εκεί, όχι πολύ, ένας, και θα μας μιλήσει για τα καταπληκτικά πράγματα που ετοιμάζει το ραδιόφωνο του Κόσμου σε λίγο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ένα από εκείνα τα πολύ αγαπημένα, τα πολύ γνωστά, τα πολύ ρυθμικά τραγούδια. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τη βόλτα μετά τη νυχτερινή έξοδο. Βεβαίως και ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, Κώστας Λιβαδάς στους στίχους, τα ξέρετε αυτά. Εμείς όμως θέλουμε να σταθούμε στην έξοδο και μάλιστα έτσι μέσα στο μεσημέρι αυτής της σκοτεινής Τρίτης, Τρίτη και 13, να μιλήσουμε για λίγο πιο φωτεινά πράγματα, να μιλήσουμε για γιορτές, να μιλήσουμε για γενέθλια. Και μετά από τον Γιώργο Δημητριάδη, έχουμε εδώ κοντά μας το Γιάννη Δημητριάδη, και μουσικός και κοσμοπόλιταν και παραγωγός δίπλα στο Αδελφό Ραδιόφωνο, στο Κόσμος. Έχετε γενέθλια, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Ναι, έχουμε γενέθλια. Δυστυχώς είναι τα γενέθλια του σταθμού, δεν είναι τα δικά μας.
0: Γιατί δυστυχώς, καμιά φορά.
1: Γιατί είναι 25. Θα θέλαμε να είναι τα δικά μας, αλλά είναι, είναι του σταθμού, είναι τα 25 χρόνια. Κλείνουμε φέτος τον Οκτώβριο και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ωραίο τριήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Πότε είναι η μέρα των γενεθλίων?
1: Η ημέρα η κανονική ήταν, ναι, 29 Οκτωβρίου.
0: Okay.
1: Σπύρος Κατσιγιάννης, πρώτη εκπομπή. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή ο Σπύρος. 6 ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Διαλέξαμε αυτό το τρίμερο όμως, δηλαδή 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Νιάρχου, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και ένα από τα αγαπημένα τσέρτ που έκλεισε φέτος, είπαμε, ένα τέταρτο ζωής.
0: Είσαστε το πολύ πολύ πολύ μικρό μας αδελφάκι,
1: ναι.
0: Έχουμε 50 χρόνια διαφορά,
1: ναι, καλά,
0: μόνο.
1: Σε σχέση με εσάς είμαστε μόνο, ανήλικα,
0: ναι, ναι, ναι. Και γιορτάζετε τώρα και βλέπω και διαβάζω καταπληκτικά πράγματα,
1: ναι.
0: Δηλαδή τι συναυλίες, τι προσκλήσεις για ραδιοφωνικές παραγωγές καταπληκτικές,
1: ναι.
0: Τι πάρτι, τι DJ set, τι χαμός.
1: Τι θες να σου πω?
0: Από πού να ξεκινήσεις?
1: Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε με τον Τιουάγιο, ένας καταπληκτικός Γάλλος soulman. Δεν είναι μικρός, είναι 35-38 ας πούμε, αλλά μια πολύ ωραία soul φωνή. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει κάνει ένα πολύ ωραίο δίσκο τελευταία στην Αμερική, την παραγωγή του. Εμφανίζεται να παίξει κάποια πράγματα, πιθανώς και όλο το δίσκο στην Ελλάδα, στις 8.30 θα είναι το live. Οι προσκλήσεις δίνονται μέσω του more.com, έτσι, μέσω, και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και τελειώνουν. Ε.
0: Αυτό άκουσα και εγώ και
1: αλλά
0: διάβασα.
1: Θα υπάρχουν ηχεία για να μπορούν να τα ακούσουν και από δίπλα-δίπλα. Θα υπάρχουν στο χώρο εκείνο, θα γίνονται οι ραδιοφωνικές εκπομπές από κάτω, από την είσοδο του Νιάρχος, εκεί στην πλατεία, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχει booth. Και μετά θα παίξει ο Μιχάλης Καμάκας DJ set την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Σάββατο, εγώ με τη Γιώτα Κοτσέτα παίρνουμε ένα εξάωρο στρατιωτικό 12 με 6 το απόγευμα.
0: Χαρά στο κουράγιο σας και σε εσένα και στη Γιώτα.
1: Θα είμαστε εκεί στην είσοδο του Νιάρχος έξω και θα υποδεχόμαστε από παλιούς ακροατές και παλιούς παραγωγούς που πέρασαν χρόνια και αφήσαν και αυτό σημά τους. Θα μιλήσουμε με διάφορους καλλιτέχνες. Όποιος θέλει να περάσει, να μας πει μια καλημέρα, να μας πει ένα χρόνια πολλά. Και θα ακούμε φυσικά μουσικές που στιγμάτισαν, γιατί είναι κακό το στιγμάτισμα, που χαρακτήρισαν το κόσμο αυτά τα 25 χρόνια. Πράγματα που, ξέρεις, τα παίξαμε πολύ, κάποια στιγμή τα αφήσαμε, γιατί ξέρεις πως είναι η μουσική. Κάποια στιγμή παίζεις, τα αφήνεις, τα ξαναθυμάσαι. Θα ξαναθυμηθούμε και πολλά τέτοια. Και μετά θα υπάρχει και στείλουμε τώρα ένα πάνελ για το AI. AI or not AI, δηλαδή τι γίνεται με το AI και την παραγωγή της μουσικής και την ακρόαση της μουσικής. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους ακροατές μας και τους μουσικούς ακροατές μας, δηλαδή τους επαγγελματίες μουσικούς εννοώ ακροατές μας και τους φιλόμουσους ακροατές μας.
0: Έχω διαβάσει, ξέρω ότι αυτές τις μέρες στην Ευρωβουλή γίνεται θέμα, ολόκληρο θέμα, ολόκληρη συζήτηση για το AI και την επιρροή του στη μουσική. Συγκεκριμένα
1: στη μουσική, η επιρροή του αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη και θέλουμε να βρούμε κι εμείς και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να ελεγχθεί το AI όπως και τα social media στα παιδιά, για να μην βλέπουμε τα τέρατα να φτιάχνουν μουσικές από μηχανήματα και να πληρώνονται διάφοροι τύποι οι οποίοι τα έχουν βάλει τα AI να φτιάχνουν ψεύτικες μουσικές. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα γίνει στρογγυλή τράπεζα και μετά το Σάββατο.
0: Πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικές μουσικές.
1: Πραγματικές μουσικές και με το ταλέντο του καθένα, έτσι, γιατί ο καθένα τελικά αυτό καταθέτει. Και το βράδυ θα έχουμε και βινίλια DJ set πάνω που θα παίξει ο Γιώργος Μουχταρίδης, ο Γιώργος Πολυχρονίου με τα soul, funk και τα λοιπά. Θα γίνει ένα ωραίο παρτάκι. Αυτά θα είναι το Σάββατο. Και την Κυριακή που θα είναι επίσης μέρα συναυλιών. Πάντοτε οι παραγωγοί θα κάνουν εκπομπές από το ισόγειο. Αλλά πάνω το απόγευμα θα δούμε την Ιμάνη, τη Γαλλίδα που πολύ αγαπάμε, που θα έρθει με τον κιθαρίστα της να παίξουν ένα μικρό σετ. Και μετά την Αλκιόνη, την Μαρία Ζλατάνη που την αγαπάτε και στο δεύτερο, ξέρω.
0: Καταπληκτική περίπτωση.
1: Ναι. Πολύ ωραίο τελευταίο δίσκο. Θα έρθει από Θεσσαλονίκη να παίξει κομμάτια που τα φτιάξαμε λίγο παρέα, λίγο πολύ μαζί. Δηλαδή κομμάτια που την έχουν επηρεάσει, όχι απαραίτητα δικά της. Φαντάζομαι θα πει και από τον τελευταίο δίσκο. Εγώ θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου άρεσε πολύ. Και παράλληλα έχουμε και ένα διαγωνισμό που Έχουμε πίσω ακροατές. Φτιάχτε την μισάωρη εκπομπή σας.
0: Για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι που αγαπούν το ραδιόφωνο και δεν έχουν συνηθίσει να το κάνουν με τον γνωστό τρόπο που αγαπάμε κι εμείς. Ναι. Γιατί τώρα πια είναι οι playlists και ναι, όλα αυτά.
1: Βρείτε πέντε τραγούδια, βρείτε ένα θέμα που σας άγγιξε, ένα γιατί, ένα κάτι που σας τράβηξε, που σας. Μια ερωτική απογοήτευση, μια ερωτική γοήτευση, γήτευση, μια επαγγελματική, δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Ένα πράγμα το οποίο κάτι σας έκανε ζωή σας. Ντύστε το μουσικές, ντύστε το με λόγια. Στείλτε το θέμα σας στο cosmos@earth.gr. Η επιτροπή εδώ, η τριμελής επιτροπή από 5-6 ανθρώπους που έλεγε και ο Νίκος Βαμβακούλας, θα αποφασίσει ποιες είναι οι πέντε εκπομπές που θα. Γιατί πέντε εκπομπές μπορούμε να προβάλλουμε και αυτές θα ανέβουν και στο AirTeco και μετά θα κληθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλεγεί. Γιατί είναι αρκετοί ήδη που έχουν στείλει ιδέες.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι, τις ιδέες σας, 150 λέξεις στείλτε μας στο cosmos@earth.gr, το κόσμος με K. Και θα, οι πέντε που θα επιλεγούν θα έρθουν στα στούντιο, στο στούντιο του Νιάρχος, διότι υπάρχει στούντιο, θα το ξέρεις και εσύ βέβαια, ένα ωραίο στούντιο εκεί, να κάνουμε την εκπομπή με βοήθεια ενός επαγγελματία παραγωγού να φτιάξει και η οποία θα ανέβει στο AirTeco.
0: Τι καταπληκτικά πράγματα είναι αυτά. Και συναυλίες, οτιδήποτε σχετίζεται με τη μουσική.
1: Και DJ sets.
0: Και συναντήσεις και ομιλίες και καταπληκτικός χώρος για να γίνουν όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ναι, γιατί θέλαμε να βρούμε ένα χώρο που να μας κάνει, που να έχει αυτό το πράγμα το οποίο αρέσει και σε εμάς, που να είναι στην Αθήνα, αλλά να μην είναι στο κέντρο, να μπορούν όλοι να, με κάποιο τρόπο να έρθουν, γιατί έχει και το πάρκινγκ δίπλα. Ο καιρός θα είναι λίγο περίεργος, αλλά επειδή όλα θα είναι μέσα, δεν μας ενοχλεί πάρα πολύ, εκτός από μένα και εκτός από τους παραγωγούς, που θα είμαστε κάτω από μια τέντα ακριβώς στην είσοδο, αλλά δεν πειράζει, θα βάλουμε το μπουφανάκι μας και θα αντέξουμε.
0: Γιάννη μου, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι μια καταπληκτική γιορτή.
1: Σε ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους του κόσμου και το δεύτερο και εσάς όλους τους συναδέλφους του Δευτέρου που κάθε μέρα καλείτε έναν παραγωγό και σας λέμε σε διαφορετικές ζώνες της ημέρας για το πάρτι μας. Εμείς σας περιμένουμε όλους και τους ακροατές του Δευτέρου που είναι αδερφό ραδιόφωνο και υπάρχει και μεγάλη συνακρόαση όπως θα ξέρεις.
0: Εννοείται, μια μεσοτυχία είμαστε άλλωστε.
1: Έτσι κι αλλιώς μια μεσοτυχία μέσα στα στούντιο, μια μεσοτυχία και στη ζωή και στα ραδιόφωνα. Όλοι είστε καλεσμένοι την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή στο Νιάρχος. Για να γιορτάσετε παρέα μας τα 25 χρόνια.
0: Γιάννη Δημητριάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και όμορφα στον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία παράθυρα να ανοίγετε στον κόσμο μας. Πάμε με ημανή εμείς να φτάσουμε μέχρι το ημίωρο, μία από εκείνες τις πολύ αγαπημένες παρουσίες που θα έρθει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια, σε επιφυλάκιο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη, σημείωσε. Θα εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχηρία επειδή το είπα εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Η Συμμαχία θα προσαρμόσει την αμυντική της στάση εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτή είναι η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, γιατί πάντα όλο για κάτι διψάμε. Όταν έχει καλοκαίρια και λάμπει ο ήλιος και λάμπει ακάθεκτος, διψάμε για τις βροχές. Όταν έρχονται οι βροχές, διψάμε για καθαρό ουρανό. Εμείς εδώ διψάμε για τα τραγούδια, διψάμε και για ωραίες στιγμές όπως με αυτές που μας περιέγραφε πριν από λίγο και πολύ εκτενώς και αναλυτικά και περιεκτικά ο Γιάννης Δημητριάδης από το Κόσμος. Πολύ ωραίες γιορτές ετοιμάζονται. Μην πείτε ότι δεν σας το είπαμε, σας το λέμε από τώρα, από σήμερα που είναι Τρίτη, για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που θα έρθει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε, να στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ξεκινήσατε να στέλνετε τα λόγια και τα μηνύματά σας. Διακρίνω ότι αλλού βρέχει ελάχιστα, αλλού βρέχει πολύ, βρέχει πάντως, ο καιρός άλλαξε και ο ουρανός τρύπιος από πάνω μας. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη για τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, το ΠΑ. Τρύπιος ουρανός και ο τίτλος.

Αυτό ήταν ο Τρίπιος Ουρανός. Αυτή ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, νομίζω πολύ ευδιάκριτος, και ο Νίκος Ζούδιαρης, η συμμετοχή του σε αυτό το τραγούδι. Και πολύ ταιριαστό με τον κακό μας τον καιρό, κυριολεκτικά. Βλέπω εδώ ότι αναβαθμίστηκε και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Πήρε προαγωγή από δελτίο επιδείνωσης καιρού, αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Νέο κύμα κακοκαιρίας λοιπόν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Να προσέχουμε λίγο όλοι, γιατί θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει όμως και θυελλώδεις ανέμους, μπορεί να φτάσουν και τα 10 μποφόρ λέει στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει διάφορα για τα πλοία και για τις μετακινήσεις. Γενικά όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, καλό θα είναι να το ψάξουν λίγο πριν φύγουν. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει συστάσεις, απευθύνει συστάσεις στους πολίτες να είμαστε όλοι, λέει, ιδιαίτερα προσεκτικοί από τους κινδύνους που προέρχονται από κάτι τέτοια καιρικά φαινόμενα. Εγώ κρατάω λίγο περισσότερο κάποια δικά σας μηνύματα, κυρίως αυτά που έρχονται από τις ωραίες μας εξοχές, που λένε ότι προς το παρόν τα πράγματα είναι πολύ όμορφα. Έχει έναν ωραίο έτσι φθινοπορεινό καιρό, βρέχει ελόχι έντονα, ένα έτσι εντελώς φθινοπορεινό σκηνικό, από εκείνα όμως τα όμορφα. Αλλά επειδή μας προειδοποίησαν και μας λένε ότι αυτό θα αλλάξει, ας το έχετε κατά νου. Άνοιξε ο ουρανός, βρέχει, και εδώ στο επόμενο τραγούδι βρέχει χρόνια. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Κάτι τέτοια δελτία βγαίνουν συνεχώς στη ζωή μας.

Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια και δύο πολύ αγαπημένες φωνές στην σειρά, πριν ήταν η Χάρης Αλεξίου, στο τόσο αγαπημένο του Σταύρου Κουγιομτζή και του Μάνου Ελευθερίου, αυτά τα χρόνια σε βροχή. Να το χαρίσουμε σε εσάς που το αγαπάτε και μας το είπατε. Και μετά, αχ, Χελιδόνη μου, πραγματικά πώς να πετάξεις. Μάνος Λουίζος και Ελευθερής Παπαδόπουλος. Τα Χελιδόνια φεύγουν, έχουν ήδη φύγει, ταξιδεύουν προς άλλους πιο ζεστούς προορισμούς και ανυπομονούν να τους βρουν. Και ο Γιώργος Νταλάρας ταξιδεύει. Πολύ ωραία σύμπτωση. Είδαμε ένα μήνυμα που ήρθε από αγαπημένο φίλο, ο οποίος βρίσκεται στο Μόναχο και ταξιδεύει τώρα προς Φραγκφούρτη και ανήκει στην ομάδα του Tour του Γιώργου Νταλάρα, το οποίο συνεχίζεται εκεί στη Γερμανία. Καλούς δρόμους, καλή δουλειά, καλές συναυλίες. Να τους ευχηθούμε. Εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε. Σήμερα Τρίτη και 13. Και λίγο παράξενη αυτή η μέρα. Ήρθε έτσι όπως ήρθε. Είναι Τρίτη και 13. Βρέχει κιόλας. Επικίνδυνα τα φαινόμενα, λέει, που ετοιμάζονται. Και ταυτόχρονα είναι και η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο τίτλος της μέρας. Πάντως κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή τη μέρα και έχει ένα πολύ ωραίο σκεπτικό, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, μπορεί όμως να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες. Μακάρι!

Άλλο ένα από εκείνα τα πολύ ταιριαστά για τη μέρα. Αυτός ήταν ο Γιώργος Χατζηνάσιος, αυτός ήταν ο Νίκος Γκάτσος. Και βέβαια εκείνη είναι πάντα η Νάνα Μούσχουρη. Αυτό ήταν το «Πέφτει βροχή» από την 11η εντολή. Ακριβώς τα μισά της δεκαετίας του 80. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ότι ήταν για κάποιους ο πρώτος τους δίσκος. Για φαντάσου, «Πέφτει βροχή», Νάνα Μούσχουρη, Αϊθαλής, Ακμαία. Πρόσφατα λέγαμε και για μεγάλες στιγμές που έζησε ξανά στην Γερμανία, όπου την τίμησαν με πολύ μεγάλα βραβεία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας ο ίδιος. Γενικά έχει τιμηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μία από τις διεθνείς μας φωνές και μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσίες στον χώρο της ερμηνείας σε ολόκληρο τον κόσμο, Νάνα Μούσχουρη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά, να τα χιλιάσει και να συνεχίσει έτσι, με αυτό το ήθος, με αυτό τον τρόπο, με αυτή την τόσο ευγενική παρουσία και την τόσο ταλαντούχα. Και ελάτε να κλείσουμε τώρα την πόρτα στην πρώτη μας ώρα, έτσι ακριβώς όπως κάτι τέτοιες μέρες κλείνουμε οριστικά και την πόρτα στο καλοκαίρι. Διάβασα ένα μήνυμα από μια φίλη, μας έστειλε και φωτογραφία. Ταξιδεύει, έρχεται με το καράβι, για εκείνη τώρα τελείωσαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ λοιπόν ένα τραγούδι που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Είναι τα αγαπημένα Καλογεράκια, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Εδώ μελοποιούν Ντίνο Σιώτη. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψαν τα Καλογεράκια το καλοκαίρι του 2003 στη Βοστόνη, παρακαλώ πολύ. Αλλά το ηχογράφησαν πρόσφατα, πριν από κανένα δύο χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τέλος του καλοκαιριού και όλα αυτά που θυμόμαστε από αυτή τη στιγμή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Και τώρα, τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
5: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
4: Γιατί μπορώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει, εδώ στην εκκίνηση της δεύτερης δικιάς μας ώρας, 5 λεπτά μετά τη μία, καλά, δεν βρέχει κάθε φορά που ερχόμαστε, κάθε φορά όχι, αλλά σήμερα σίγουρα και μάλλον και αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Με προσοχή λοιπόν προχωράμε παραπάντα με τα τραγούδια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι τώρα και μάλιστα εδώ και μισή ώρα κοντά μας στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και να στείλω τώρα πολλούς χαιρετισμούς. Όχι, δεν θα στείλω τώρα. Θα στείλω σε πολύ λίγο. Έχω πολλά δικά σας μηνύματα στα χέρια μου. Μου λέτε τι τραβάτε με τις βροχές, αλλά γενικά ψύχρεμοι μέχρι τώρα είμαστε όλοι και νομίζω ότι χαιρόμαστε και αυτόν τον καιρό το φθινοπορεινό εκεί έξω. Πολλά τα μηνύματά σας θα τα πούμε σε λίγο, γιατί τώρα να σταθούμε στην Τρίτη και τη 13η μέρα του Οκτώβρη. Και να μην θέλαμε, έτσι ακριβώς ήρθε και αμέσως τώρα έρχεται και η Πέννη Μπαλτατζή. Προσπερνά μια μαύρη γάτα για την κακοδαιμονία και εξομολογείτε και αυτοβιογραφείτε.

Έτσι είπε και ένα ολέ στο τέλος. Πένι Μπαλτατζή από τον καιρό που ήταν μαζί με του Swinging Cats. Και αυτό ήταν βεβαίως το εξωτικό Χαρμάνι. Χαρμάνι και τα δικά σας τα μηνύματα και τα δικά σας λόγια. Και εξωτικά και όχι. Και ταξιδιάρικα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και μια. Δικά σας τα μηνύματα και τα δικά σας λόγια. Και εξωτικά και όχι. Και ταξιδιάρικα. Πολύ ωραία πράγματα. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε.

Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Δεν ξέρουμε και πάρα πολλούς με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά στη Χρυσή όμως. Επίσης καλημέρα στη γειτονιά εδώ, στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Παντελεήμονα και στο Γαλάτσι, στο Λαύριο, στην Κέρκυρα, σε δύο φίλες από εκεί, στη Θεσσαλονίκη πάντα, στο Μεταξουργείο, στη Λάρισα, στη Λιβαδιά, στον Εύωσμο, στη Λαμία, στις Πρέσπες, στα Εξάρχεια, στην Καρδίτσα, στα Σπάτα, στην Καλυθέα και στους φίλους που ταξιδεύουν εκεί στη Γερμανία. Έχω κι άλλα σιγά σιγά σε λίγο. Προς το παρόν, άλλος μας χτυπάει την πόρτα.

Και όπως καταλάβατε και μόνο από τον ήχο, γύρισαμε το χρόνο αρκετά πίσω, αρκετές δεκαετίες πίσω. Γύρισαμε στα 60s και στα 70s. Αυτή ήταν η Bluebirds, ένα συγκρότημα το οποίο τότε παρέα με τους Charms έκαναν κατάσταση που λένε σε εκείνες τις δεκαετίες. Αυτό ήταν ο ήλιος και η βροχή, που άλλοι θέλουν τον ήλιο και άλλοι θέλουν τη βροχή. Το διαλέξαμε και επιστρέψαμε σε αυτούς τους τόσο χαρακτηριστικούς ήχους. Το διαλέξαμε γιατί ήταν μια, πώς να το πω, μια σύντομη περιγραφή της μέρας, αλλά ήρθε με pop και ψυχεδελικούς ήχους από τότε, από το παρελθόν. Και από τα 60s και τα 70s, έλατε να πάμε στα 80s, στη δεκαετία του 80. Σήμερα, εκτός όλων των άλλων, είναι και η ημέρα της ΔΕΗ, λέει, η μέρα του ρεύματος.

Από εκείνα τα τραγούδια που εγώ ακουγόντουσαν πάρα πολύ στα μισά της δεκαετίας του 80. Γενικά ο Βαγγέλης Γερμανός ακουγόταν και τότε όταν πρωτοβγήκε στις επάλξεις. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία μέχρι σήμερα. Διαχρονικός, αϊθαλής και εκείνος. Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξή του, μια συνέντευξη που έδωσε στην Ευσύν και στην Αταλή Χατζιαντωνίου, που είχε τίτλο «Από τα δικά του λόγια πάντα, θεωρώ, λέει, αγένεια την υπερβολική έκθεση». Τι ωραίες κουβέντες είναι αυτές και πόσο διαφορετικές, ειδικά τώρα που όλοι μα όλοι προσπαθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να εκτεθούν είτε στα social media είτε αλλού. Επίσης ο Βαγγέλης Γερμανός είπε ότι η νεότης δεν είναι θέμα ηλικίας και σίγουρα δεν είναι θέμα αισθητικών επεμβάσεων. Είναι θέμα οπτικής του κόσμου και των πραγμάτων. Εύχομαι στους νέους κάθε ηλικίας να μην ξεχνούν τα όνειρά τους. Αυτά είπε ο πάντα αγαπημένος Βαγγέλης Γερμανός. Αυτό ήταν το δικό του βραχυκύκλωμα. Η μέρα της ΔΕΗ σήμερα, και επειδή βρέχει, ξέρουμε εμείς πολύ καλά τι γίνεται όταν βρέχει. Ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, να υπάρξουν και μερικές διακοπές. Μέσα σε όλα όσα μας συμβουλεύουν οι ειδικοί είναι να μην παίρνουμε και ασανσέρ και γενικώς να μην πολυκυκλοφορούμε ή να μην πολυχρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία έχουν ηλεκτρισμό. Θα τον γιορτάσουμε διαφορετικά, θα την γιορτάσουμε διαφορετικά αυτή τη μέρα. Φαντάζομαι γιορτάζει και ο επόμενος δημιουργός από τους πολύ αγαπημένους μας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πολ Σάιμον, εξαιρετικός και στη σόλο πορεία του, εξαιρετικός όμως και από τον καιρό που ήταν σε αυτό το υπέροχο ντουέτο στους Σάιμον and Garfunkel. Πάμε με το δικό τους απολύτως κλασικό τραγούδι που αναφέρεται στην κυρία Ρόμπινσον από την ταινία «Ο Προτάρης», να κλείσουμε το τρίτο κατά σειρά δικό μας ημίωρο. Και βεβαίως θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ιδιαίτερα σφοδρό αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα. Με νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία που έχει προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνει το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να δηλώσει επί του θέματος προς το παρόν. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι που επιτέθηκαν με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε έναν 32χρονο. Η δίωξη που αντιμετωπίζουν αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι ζημιές στα 14 κτίρια της Κυψέλης που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του μετρό και για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εκθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Βασίλης Βαρδάκης. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με μεγάλη πορεία σήμερα στο Παρίσι. Υπό κατάληψη παραμένουν 130 σχολεία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Τα γενέθλια της Ριρίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
6: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
5: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η πάντα αγαπημένη φωνή της Βίκης Μοσχολιού μας έδωσε τον απαραίτητο ηλεκτρισμό για να προχωρήσουμε, για να κινηθούμε σε αυτή τη μέρα. Να είμαστε εδώ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Αν μας ακούτε δηλαδή εδώ, είστε συντονισμένοι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, συνεχίζουμε παρέα με το Σωτήρι, με εσάς, με τα δικά σας μηνύματα, με τα δικά σας λόγια. Σταμάτης Κραουνάκης και Κώστας Τρυπολίτης, οι δημιουργοί σε αυτό το πραγματικά ηλεκτρισμένο τραγούδι. Ξέρετε όμως γιατί η 13η μέρα του Οκτώβρη καθιερώθηκε ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ, ειδικά τώρα που έχουμε και άλλες εταιρείες και άλλες πηγές ενέργειας, να τα θυμόμαστε και να τα αναφέρουμε αυτά. Γιατί το 1944 έγινε η μάχη της ηλεκτρικής, λέει. Χθες σας λέγαμε πως ήταν η μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας και του Πειραιά το 1944 από τη γερμανική κατοχή. Λοιπόν, φεύγοντας, οι Γερμανοί, καθώς αποχωρούσαν, προσπάθησαν, γιατί πάντα το έκαναν αυτό, να ανατινάξουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι. Αν γινόταν αυτό, δεν θα είχε ρεύμα καθόλου το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ήταν ένα πολύτιμο εργοστάσιο τότε, και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου μαζί με άνδρες του συντάγματος του Ελλάς αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατάφεραν με απώλειες βέβαια να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο και τον ηλεκτροφωτισμό της Αττικής, του λεκανοπεδίου. Γι' αυτό γιορτάζεται η σημερινή μέρα σαν ημέρα της ΔΕΗ. Αυτά για την ιστορία, πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Τώρα ερχόμαστε με τρένο από την Πάτρα.

Ο Κώστας Μακεδόνας ήταν αυτός που ανέβαινε προς τα άστρα και αυτή ήταν η Σταθμάρχες, μια πάρα πολύ ωραία μελοποίηση σε κυκλοφόρητους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, η μελοποίηση από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του τελευταίου καιρού από το άλμπουμ «Ο Γκρεμιστής», πριν από 2 χρόνια κυκλοφόρησε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν έχουμε μόνο από την Πάτρα χαιρετισμούς, έχουμε να στείλουμε κιόλας στην Ερμιόνη, την Τρίπολη, τη Βούλα, τον Περισσό, το Φάλιρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης, στα Χανιά και μάλιστα σε 2 πολύ ωραίες περιοχές, στην Παλαιόχωρα και στη Φαλάσσαρνα, επίσης το Μεσολόγγι, την Κηφισιά, την Πηλαία, την Άνω Τούμπα, τον Κόρφο της Κορινθίας, το φίλο που συνήθως τον συναντάμε και παίρνουμε μηνύματα από την Καβάλα, αλλά τώρα βρίσκεται στην Κρήτη. Επίσης, καλό μεσημέρι στα Καραδάμιλα της Χίου, στα Κρυονέργια, στο Κηλικείο το αγαπημένο στο Λουτράκι, στο Παλαιοχώρι της Χαλκιδικής, στα Κάτω Πατήσια, στη Μακρινίτσα, στις Σέρες, στα Ηλίσια και λίγο πιο μακριά, στις Βρυξέλλες. Και εδώ η Ιουλία Καραπατάκη, τραγούδι του Άγιου Παπαπαναγιώτου και του Δημήτρη Μπάκουλη. Το πρώτο που μάθαμε τη συνεργασία τους, χτες ακούσαμε και το καινούργιο τους. Αλλά τώρα... Αλλά τώρα πάμε να θυμηθούμε αυτό το κοφτερό.

Βουλιάζουμε, βουλιάζουμε επικίνδυνα. Αν δεν ακουγόταν σήμερα αυτό το τραγούδι, πότε θα το ακούγαμε? Ώρες της Ντάντος και Μάρθα Φριτζίλα. Και όπως λέει με το γνωστό της χιούμορ η Μάρθα Φριτζίλα στις συναυλίες της, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι και η μοναδική μεγάλη επιτυχία που έχει. Δεν έχω άλλη, λέει, αυτή έχω. Πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένο άλμπουμ. Θυμάμαι ότι το είχαμε πρώτο παρουσιάσει μαζί με τον Ορέστη Ντάντο, τον δημιουργό του, μόλις σχεδόν είχε κυκλοφορήσει. Από τότε κύλησε πολύ νερό, όπως λένε. Βούλιαξε και τις βάρκες, ήρθαν και οι έρωτες και πολλά έγιναν από τότε που κυκλοφόρησε και αυτό το τραγούδι και αυτός ο δίσκος. Λοιπόν, είμαστε πόσο, 10 λεπτά πριν από τις 2. Σκεφτόμουν να σας πω μια νέα έκθεση που έγινε και μια νέα έρευνα που εντοπίζει πολλούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, αλλά δεν θα το κάνω, θα το αφήσω για αύριο, γιατί με το τραγούδι που προηγήθηκε νομίζω ότι διαπιστώσαμε ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Τραγούδι βροχερό, τραγούδι που το πλημμυρίζει το υγρό στοιχείο, ομοίως βροχερό και το επόμενο τραγούδι.

Ένα από εκείνα τα πολύ δυνατά τραγούδια με τους πολύ δυνατούς στίχους που μας χαρίζει πάντα σχεδόν η Ελένη Φωτάκη. Ο Μίνος Μάτσας έγραψε τη μουσική εδώ και βέβαια ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας. Πολύ ταιριαστή η φωνή του σε αυτό το τραγούδι που λέει ότι εγώ σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Και δεν θα μπορούσε να περάσει αυτή εδώ η εκπομπή χωρίς να σταθούμε και σε μια μεγάλη άφιξη σήμερα στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ, συγκρότημα με 50 χρόνια επιτυχίες.

0: Αν υπάρχουν κάποια από αυτά που λέμε απολύτως κλασικά τραγούδια, σίγουρα αυτό τον Deep Purple, αυτός ο στρατιώτης της τύχης, είναι από αυτά. Θα αναζητήσουμε την τύχη την 3η και 13 και στο ΆΚΑ, αλλά και στα τραγούδια. Θα τα αναζητήσει και η Βάνα Δαφέρμου που έρχεται. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω και περαστικά πολλά στο Χολαργό, επίσης στην Αταλάντη, στο Γκέτεμπορκ, λίγο πιο μακριά, στο Παλιοσέλη, στα Γιάννενα, στην Ακαμάτρα, στην Ικαρία και στο φίλο στην Κάρπαθο που δουλεύει στη ΔΕΗ και γιορτάζει σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σωτήρη Παναγιώτου που τόσο ωραία φρόντιζε τους ήχους μας και ήμασταν και στα φωτορυθμικά αυτής εδώ της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Δημητριάδη που ήρθε και μας μίλησε για τα πολύ ωραία που θα γίνουν στο ραδιόφωνο του Κόσμος που γιορτάζει τα 25 χρόνια του. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να ξορκίσουμε την κακοδαιμονία της μέρας με αυτό το τελευταίο τραγούδι. Ορέστης Χαλκιάς, ο ηθοποιός, το τραγουδάει, μία από τις πολλές εκδοχές του του τελευταίου καιρού.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
0: Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Φύση και ο κόσμος το ξέρει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παύλος Παυλίδης από την εποχή των ξύλινων σπατιών, φωτιά στο λιμάνι και γενέθλια ημέρα για τον Παύλο Παυλίδη, και είναι και σήμερα μια μέρα που έχουμε πολλές γεννήσεις καλλιτεχνών και θα τα πούμε στη συνέχεια, αφού σας συστηθούμε ο Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Και μια μέρα σας σήμερα απονεμήθηκε στον Bob Dylan το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016. Τον ακούμε εδώ στο Knocking on Heaven's Door.

Γενέθλια ημέρα και για την εξαιρετική ερμηνεύτρια, την Άννα Μούσχουρη, και στέλνουμε τα χρόνια πολλά με ένα τραγούδι, αυτό τον ταξιδιώτη του ονείρου. Το έχουν γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Νίκος Γκάτσος.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στις περιοχές που έχει μπει πριν από το όνομά τους η λέξη Βροχερό, Βροχερή. Από τη Βροχερή Αγία Παρασκευή λοιπόν φεύγουν οι χαιρετισμοί για το Βροχερό Ξεροκάμπι της Λακωνίας, το Βύρονα, την Βροχερή Νέα Σμύρνη, τη Σικελία, την Κόρινθο, τη Θεσσαλονίκη και από όπου αλλού έχετε ήδη επικοινωνήσει μαζί μας. Και με αυτόν τον καιρό τι θα κάνουμε, θα ονειρευτούμε ταξίδια σε εξωτικά μέρη που έχει ήλιο. Και εδώ είναι το Μαρόκο που έγραψε ο Σταμάτης Καρονάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου, ζωντανή εκτέλεση από την Σαλίνα Γαβαλά.

Η Καλλιόπη Βέτα τραγούδησε Νικόλα Πιοβάνη και Κώστα Φασουλά και το «Η ζωή είναι ωραία», όπως και να το κάνουμε, με όλες τις δυσκολίες της είναι ωραία. Χαιρετίσματα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, χρόνια πολλά και στην Φλωρεντία και στην Αγαθονίκη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα, και ας είναι 3η και 13, γεννήθηκε και ο Πολ Σα... ο Ιβ Μοντάν. Ο Ιβ Μοντάν, για τον Πολ Σάιμον θα πούμε παρακάτω. Ο Ιταλογάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής, στην Ελλάδα περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, που υποδίθηκε τον βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Εδώ τον ακούμε να τραγουδά, La Vie en Rose.

Νομίζω πως ταιριάζουν πολύ με τη μέρα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς και στο Γαλάτσι και στην Κίμη και σε εσάς που είστε πάνω στην κορφή ενός βουνού και κάνετε μια ανασκαφή. Είμαι ο Μάνος Παπαδάκης, που είναι δημιουργός ο ίδιος, ερμηνευτής, αλλά και αρχαιολόγος, και μας στέλνει και την αγάπη του και τις μουσικές του. Ευχαριστούμε, Μάνο, και πάμε, αφού σήμερα είναι μια τέτοια μέρα που θα ακούσουμε έτσι 2-3 ξένα τραγούδια, να σας πούμε τι θα κάνουμε αύριο εδώ. Θα έχουμε καλεσμένο μας τον Γιώργο Μουχταρίδη από το Κόσμο, στο Αδελφό Ραδιόφωνο, το οποίο αυτή τη χρονιά κλείνει τα 25 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει στο Σταύρος Νιάρχος με 3 μοναδικές συναυλίες: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 8.30 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η πρώτη θα είναι στις 7 και η δεύτερη στις 8. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά όλα αυτά. Εδώ θα γιορτάσουμε μαζί με τους παραγωγούς του Κόσμου στα 25 χρόνια λειτουργίας του. Να μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο του χρόνου κλείνει τα 75 χρόνια λειτουργίας του. Ο μεγάλος αδερφός το δεύτερο, ο μικρός το Κόσμος, το οποίο αναπτύσσεται και εκείνο συνεχώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
5: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
4: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
5: Όλιβερ Τουίστ.
4: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
5: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
4: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
5: Κυριακή 11.30 και 3.
4: Καθημερινές για σχολεία.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μάνος Χατζηδάκης, Άρης Δαβαράκης και Βασίλης Λέκας στην μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Γενέθλια ημέρα και για τον Βασίλη Λέκα σήμερα και σε εκείνον τα χρόνια πολλά, αλλά και στον Πολ Σάιμον που είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Η μουσική του καριέρα μετράει 7 δεκαετίες. Η φήμη του και η εμπορική του επιτυχία ξεκίνησαν από τον ντουέτο Simon & Garfunkel, πιο γνωστό ως Tom & Jerry, το οποίο δημιούργησε το 1956 με τον Art Garfunkel. Ο Simon όμως είναι αυτός που έγραψε σχεδόν όλα τα τραγούδια του ντουέτου, συμπεριλαμβανομένων και των τριών που έφτασαν στο νούμερο 1 στα Αμερικάνικα charts. Είναι το Sound of Silence, το Mrs. Robinson, το Bridge Over Troubled Water, και εμείς πάμε να ακούσουμε το The Sound of Silence, που θυμάμαι ότι μου το είχατε ζητήσει από τον Αλμυρό Πόταμο. Τα χαιρετίσματά μου εκεί, επίσης στο Γαλάτσι, την Κίμη, την Κηφισιά και την Άγρα Λέσβου.

Αυτός είναι ο ήχος της σιωπής, The Sound of Silence. Και πάμε να στείλουμε χρόνια πολλά και στο Μιχάλη Κουμπιό που είναι σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι συνθέτης οργανικής μουσικής και τραγουδιών και έχει γράψει και αυτό το τραγούδι. Ο Μιχάλης Νικολούδης έχει γράψει τη μουσική, ο Μιχάλης Κουμπιός έχει γράψει τους στίχους και ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά την Θάλασσα Γυαλή.

Πάμε και το επόμενο τραγούδι. Ένας από τους συντελεστές είναι ο Μιχάλης Κουμπιός και αυτή τη φορά στην μουσική ο ίδιος, ο Νίκος Γαλανιάδης στους στίχους και η Ελένη, η Ειρήνη Χαρίδου τραγουδά τα όμορφα ταξίδια μαζί με τους χαιρετισμούς μας στην Αυλίδα, στο βιβλιοπωλείο στο Δίστομο που μας τηλεφωνήσατε, στο Γαλάτσι, όχι αυτά τα έχω πει, το Γαλάτσι και την Κίμη δεν θυμάμαι. Τα ξαναλέω. Στο Βύρονα, στο Βροχερό Παπάγο και από εκεί τους χαιρετισμούς τους στην ΑΚΟΜ και σε όλους εσάς που ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

Συγγνώμη, Ορέστης Ντάντος γράφει και τραγουδάει παρέα με την Νεφέλη Φασούλη, την Κατρακύλα. Είσαι μαζί, η Σωτηρία και η Κατρακύλα μου. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα σε αυτή την ζωή. Τους χαιρετισμούς στον Πύργο Ηλία, στο Μαρούσι και την Απηλαία. Να μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο Facebook του Δεύτερου. Έχουμε πάντα προτάσεις για σας. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Ακόμα προλαβαίνετε μέχρι αύριο Τετάρτη στις 2 και συγγνώμη στις 2 μέχρι τότε υπάρχει ισχύει διαγωνισμός για προσκλήσεις για το απόψε τρώμε στις Ιωκάστης, στο Άκη Δήμου, στο Θέατρο Φιλίπ. Και πάμε αμέσως μετά, βέβαια θα ανέβει και άλλος διαγωνισμός, και πάμε να συναντήσουμε αυτό το κλασικό άγαλμα του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Γιάννη Πουλόπουλο.

χωριστούμε και εμείς σε λίγο. Πριν από αυτό χρωστάμε ακόμα ένα τραγούδι, χρωστάμε και χαιρετίσματα στο παλαιό καλόβαση της Σάμου και πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούρια τραγούδια με τον Βασίλη Προδρόμου. Έχει τον τίτλο «Να μη με θυμάσαι όταν κλαις». Τους στίχους έχει γράψει Φωτεινή Λαμπρίδη και τη μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης. Και με αυτό σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας και πολύ ενεργητικοί και με τηλεφωνήματα και με μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε την Σταματία Σούλτη που φρόντισε τα του ήχου. Από την Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Α, τι, τελείωσε. Λοιπόν, τι ωραία ατμόσφαιρα, έτσι. Αυτό είναι. Μπορεί να σε έχω αμφίσει όλες και να σε κυνηγάει μια η αιώνια εγκατεμιά που λέει και το τραγούδι. Δεν ξέρω, Σταματία, η Σταματία Σούλη είναι μαζί μας, την Γενική Επιμέλεια. Πιστεύει στις προλήψεις, στη γρουσουζιά κτλ? Όχι, ούτε εγώ δεν πιστεύω. Άσε που λένε ότι αυτός που είναι γρουσούτζης λέει για όλους τους άλλους, είναι και τυχερός για τον εαυτό του. Κατά τα άλλα δεν πιστεύω, βέβαια. Όπως λένε για τα ζώδια, ξέρεις, που κουβεντιάζουν, εγώ λέει δεν πιστεύω στα ζώδια. Και το πρώτο πράγμα που ανοίγει μετά, ψάχνει να δει εκεί πέρα όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι τώρα. Τα πράγματα είναι τόσο όμορφα όσο περιέγραψε το προηγούμενο τραγούδι. Ο Eric Idle και οι άλλοι Monty Python θα πρέπει να ήταν περήφανοι ακούγοντάς το. Και ας λέει ο φίλος μας ο Θοδωρής Κοτονιάς πως η ζωή και η πορεία του άλλαξε όχι απαραίτητα προς το καλύτερο μετά από αυτό το τραγούδι, γιατί είχε αναγνωρισιμότητα, αλλά όχι αυτή που ενδεχομένως θα ήθελε. Always look on the bright side of life, το πρωτότυπο. Η φωτεινή πλευρά της ζωής στο ξεκίνημα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός. Μπήκατε κιόλας στις ροκ συναναστροφές.

Ναι, συμφωνώ και εγώ. Μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτή η εκδοχή, αμέσως μετά την πρώτη δηλαδή με τον Iggy Pop. Αυτή Suzy and the Banshees με τα πνευστά ειδικά είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είπαμε, όταν κάνεις διασκευή, όχι για τη διασκευή, όχι να είναι αυτός σκοπός ας πούμε, αλλά να δίδει κάτι περισσότερο, παιδί μου, στο αρχικό, τότε υπάρχει ενδιαφέρον ό,τι και αν συμβαίνει. Είτε πετύχει, θέλω να πω, είτε όχι. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Έρχονται κιόλας στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και σήμερα, όπως κάνουμε πάντα. Και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και έρχονται μετά εύκολα τα μηνύματά σας.

Είναι ωραίο αυτό το μήνυμα που έχει έρθει. Να το δω λίγο ξανά. Ποιος το γράφει. Λοιπόν, ναι, δεν βλέπω τώρα. Αλλά εντάξει, το μήνυμα είναι σαφές. Η Ρίτα λέει είναι η Μαρία Δημητριάδη του σήμερα. Όχι, δεν είναι η Μαρία Δημητριάδη του σήμερα. Η Ρίτα είναι η Ρίτα, είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, είναι καταπληκτική, είναι σπουδαία και βεβαίως μας ελκύει το γεγονός να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, αλλά άλλη εποχή, άλλα τα χρόνια, η Ρίτα είναι απλώς η Ρίτα. Όχι πολύ απλώς δηλαδή, τεράστιο μέγεθος, έτσι.

Ο Χρυσουγεννόπουλος το έγραψε με αυτό. Η Alter Ego, το συγκρότημα, το ερμήνευσαν. Ο πύργος της Βαβέλ. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα βέβαια σε σχέση με αυτό. Ήταν σαφές το τι έλεγε στους στίχους και δεν έχουν αλλάξει γιατί, είπαμε, η εποχή εξελίχθηκε μεν. Το έγραψε και ο Ανδρέας Αγγελάκης αυτούς τους υπέροχους στίχους. Και δεν φταίνε ούτε οι μηχανές, ούτε τα μηχανήματα. Φταίνε αυτοί που πατάμε τα κουμπιά. Όχι, δεν φταίει τίποτα το μηχάνημα. Πάρε μια χειροβομβίδα, ας πούμε, τη δίνεις σε ένα μικρό παιδί, σε κάποιον ο οποίος δεν είναι και πολύ στα καλά του. Φταίει η χειροβομβίδα? Όχι, βέβαια. Έτσι, φταίει και εσύ που τη δίνεις. Εδώ που τα λέμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι με τις μηχανές. Υπέροχο, από τη Λίδα και το Σπύρο, από εκείνα τα χρόνια τα παλιά.

Ηλεκτρικός Αποσπερίδης, αυτό το υπέροχο άλμπουμ, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για το άλμπουμ και για το σχήμα βέβαια Λίδα και Σπύρος. Και εντάξει, είπαμε, φτάσαμε στην εποχή που βάφουμε και το χώμα πράσινο για να φαίνεται γκαζόν, ανάβουμε και ρεύμα για να φαίνεται κάτι άλλο το οποίο υπήρχε παλιά, αλλά τώρα η εποχή το έχει αφήσει πίσω και ούτω καθεξής, αλλά δεν φταίνε οι μηχανές. Τι φταίνε οι μηχανές και εκείνες, ας πούμε? Τι φταίει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα? Εδώ δεν υπάρχει κανονική νοημοσύνη και ψάξαμε την τεχνητή. Εντάξει, ας πούμε ότι ξέρετε τώρα, κάποιοι που μας ακούτε και κάποιες, μπαίνετε με το παραμικρό και ρωτάτε το AI, ξέρω, ή το chat GPT, πώς το λένε, κάπως έτσι, αυτό, καλά το προφέρω. Ρωτάει λοιπόν και απαντάει αυτό. Απαντάει και θεωρούμε, όπως παλιά τα παιδάκια, τα μικρά προσχολικής ηλικίας, σκίζει η εκπομπή μας τέτοιο κοινό, έτσι να το θυμίσω αυτό λοιπόν, όπως τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας λοιπόν έβλεπαν διαφημίσεις στη τηλεόραση και πίστευαν ότι έτσι είναι το προϊόν, γιατί το έπαιζε η τηλεόραση. Τι να γίνει, το προϊόν ήταν καλό, ας πούμε. Αφού το έλεγε η διαφήμιση, έτσι κάποιοι από εμάς, και βάζω και εμένα μέσα λοιπόν, να μην σας δείξω, εσάς κάποιους και κάποιους μας ακούτε τώρα, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ ότι αυτό που λέει το AI, chat κτλ. Κτλ. Είναι και το σωστό. Γιατί το λέει αυτό? Βρε εσείς. Να λίγο ανελογική εποχή.

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτσι, ο Λάκης Τζορντανέλη, από τους σπουδαίους βέβαια. Πραγματικά ενδιαφέρον είναι που αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν και εκ των υστέρων επιτυχία και σε άλλες γενιές, γιατί στην εποχή τους ήταν δακτυλοδεικτούμενοι εκπροσωπώντας ένα μοντέρνο τραγούδι λεγόμενο εκείνη την εποχή, σε εποχές τέτοιες που το λαϊκό και τα άλλα τραγούδια, έτσι, τα άλλα είδη τραγουδιού ήταν πολύ δημοφιλέστερα αυτών. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν βλέποντας όλη αυτή την τότε παρέα να επανέρχεται. Το ίδιο γίνεται και για τη δεκαετία του 80, που τότε που ζούσαμε λέγανε ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι οι άλλοι, ξέρετε και τα λοιπά, που τραγουδάνε ελληνικά και παίζουν ροκ φόρμες και τραγουδούν ελληνικά, και τώρα είναι αποδεκτοί, γεμίζουν συναυλιακούς χώρους. Είναι όχι μόνο παρήγορο αλλά και δίκαιο για αυτούς τους ανθρώπους όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενώπιση του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία drone. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Η λαϊκή μουσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι. Μια μεγάλη μουσική παράσταση. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παραγωγή Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιμέλεια παρουσίαση Λάμπρος Διάβας. Με τους πόλεις ensemble και μια μεγάλη ομάδα από τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές. Εισιτήρια megaron.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κώστας μου γράφει ανάμεσα στα άλλα μηνύματα πως είναι αγαπημένο τραγούδι αυτό και μένα από τα πολύ αγαπημένα, με τυπογραφή βέβαια του Παύλου Σιδηρόπουλου και τον Σπυριδούλα στην πρώτη, στην πρώτη δισκογραφημένη εκδοχή. Εδώ ο Μάνος Ξηδούς έδωσε σε ζωντανή ηχογράφηση μια μικρή απόδειξη πως μπορεί, ας πούμε, να ξεχνάς μέρος των στίχων, μπορεί να μην είσαι τραγουδιστής με την τυπική έννοια του όρου, αλλά όταν έχεις πάθος και χύνεται έτσι, ξεχύνεται θα έλεγα, και μπορείς το βίωμα να το μετατρέψεις σε ενέργεια, σε καλλιτεχνία εν προκειμένου, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσατε. Εν κατακλείδη αυτό που τέλειωσε, πολλές ιστορίες του Μάνου για τον Παύλο, για το Φλου, για τις μουσικές ταξιαρχίες, για τον Τζίμι Πανούση, τότε που τους κρυβόντουσαν οι άνθρωποι για να μην περάσουν αυτόφορο κτλ. Και για την φιλία και τη σχέση του με τον επόμενο, που σε δίσκο δικό του πρωτοτραγούδησε ο Ξηδούς ένα τραγούδι με ελληνικούς στίχους, σε αυτού δηλαδή που εδώ βάζει στο επόμενο τραγούδι τίτλο τους δύο μιας άλλης γενιάς από την προηγούμενη που έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα καταλάβετε σε ποιους αναφέρεται.

0: που λέτε, όταν είχαμε φέρει το Λίτη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια, το 2018, αν θυμάμαι καλά, 17 ή 18, κάτι τέτοιο. Τότε δηλαδή που επανέκαμπτε μετά από τα προβλήματα τα διάφορα που είχε προσωπικά και μουσικά βέβαια, πολλά είχε δημιουργηθεί ιδιαίτερη αίσθηση ξανά και με αυτό το τραγούδι που είχε βγει νωρίτερα. Φυσικά ο Παύλος και ο Νικόλας, αφιερωμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον Νικόλα Άσημο, με αυτόν τον τρόπο που ο Λίτης με το συγκρότημα Σκιάχτρα ερμήνευσαν και τέλειωσε. Αυτό που ακούσατε δηλαδή, γιατί ρωτάτε πολλοί και πολλές τι ήταν αυτό που ακούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας, για τις ευχές. Ανταποδίδω όλη αυτή τη θετική ενέργεια, να είστε πάντα καλά. Και με το Viber, ξέρετε, υπάρχει η δυνατότητα και με τις φωτογραφίες, και έτσι έρχονται εδώ διάφορα. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε, μου έχει στείλει μια κατσαρόλα με φασολάδα, αυτό ακριβώς, και το βλέπω τώρα, αλλά γράφει το σχόλιο είναι το ωραίο, όχι φασολάδα βέβαια, αυτή καθ' αυτή, μπορεί να είναι και αυτή, δεν ξέρω πώς μαγειρεύει εκεί, αλλά γράφει ο Αλέξανδρος, λέει να γίνει ξανά η φασολάδα εθνικό μας φαγητό, σχόλιο για τα πετρέλαια και γενικά την ενέργεια που μας μπιπ κάθε μέρα. Ναι, γιατί όχι, είναι ενεργειακό. Πώς λέγαμε ενεργειακό ποτό, που λένε κάποια. Πας να πεις, λέει ενεργειακό ποτό. Λέει, τι σημαίνει ενεργειακό ποτό ακριβώς? Ότι κάτι έχει μέσα και αυτό και τα λοιπά, σου δίνει περισσότερη ενέργεια. Αν είσαι σε θέση να το σκέφτεσαι αυτό, πάει να πει πως δεν είσαι πολύ καλά από ενέργεια. Θέλεις φόρτιση, ας πούμε. Αλλά ο Σοφός τα είχε πει νωρίτερα από αυτή την ηχογράφηση του 1985 στο Κύταρο, ζωντανή ηχογράφηση. Τα είχε πει νωρίτερα για τα εθνικά ελληνικά προϊόντα.
1: Δε θέλω τη συμπόνια κανενό.
2: Χαρήκατε, δεν το παίζουμε.

Έτσι που λέτε, Τζίμις Πανούσης από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, πόσα χρόνια, από το 85 τόσα. Έτσι, πιο πριν από αυτό, πιο πριν από το 85, ήταν αυτό το σχήμα, δημιουργήθηκε το 1979, πήγα ένα ταξίδι στο χρόνο προημερών, όταν συνάντησα τον Μιχάλη Κουμπιό, είχα καιρό να τον δω, συναντηθήκαμε στην έκθεση βιβλίου για κάποιο λόγο τέλος πάντων, και τα είπαμε για αυτό το σχήμα, και τους θυμήθηκα πάλι, όχι πως ξέχασα ποτέ, γιατί είχαν μεγάλο ενδιαφέρον στην εποχή τους. Σκεφτείτε, είναι 79, δεν υπάρχει, μιλάμε για τον προηγούμενο αιώνα, έτσι τότε δημιουργήθηκαν στο Χατζηγυριάκιο, εκεί στη γειτονιά του Μιχάλη και των άλλων παιδιών, αυτοί εδώ.

0: Κουμπότρυπες, ΑΕ, είπαμε 14-15 ήταν τα ετών όταν το φτιάξανε το σχήμα και κυκλοφόρησαν το πρώτο εκείνο 45, το 82 ή κάτι τέτοιο, 82-83 κάτι τέτοιο ήταν και είχε μέσα αυτά, η καινούργια επανάσταση και καθημερινές καταστάσεις στη θρυλική happening ετικέτα τότε, εκείνη την εποχή. Το ενδιαφέρον στην συζήτηση, και γι' αυτό τους θυμήθηκα έντονα, είπαμε όχι πως τους έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μιας όχι ακριβώς επανένωσης, αλλά μιας δεν ξέρω, δεν βρίσκω την ακριβή λέξη, εν πάση περιπτώσει θα το πω περιφραστικά. Μαζεύτηκε λοιπόν το συγκρότημα μετά από όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, έδωσαν μία νέα εκδοχή των τραγουδιών από πλευράς ηχητικής επεξεργασίας και όλα αυτά, και προσπαθούμε τώρα με έναν τρόπο, φίλοι γνωστοί, βάλτε και εσείς ένα χεράκι, να τους πείσουμε να κάνουν κάτι ξανά, μια εμφάνιση βρε αδερφέ μετά από τόσα χρόνια. Έχουν υπάρξει βέβαια ξανά και με νέα σύνθεση στη δεκαετία του 90, αλλά εντάξει, είπαμε και για την νεότερη γενιά που αντιμετωπίζει αυτό το όνομα εδώ από τα πρώτα punk σχήματα και μάλιστα ελληνόφωνα, με ελληνικό στίχο εννοώ και τα λοιπά, έτσι, που δισκογράφησε κιόλας. Θρυλικό, μυθικό είναι για κάποιους από τους πιτσιρικάδες αυτό. Για βάλτε ένα χεράκι να επανέλθουν έστω με μια εμφάνιση.
1: Όλα γυρίζουν μέσα στο δωμάτιο. Βρίσκομαι σε κατάσταση τρέλας. Σκέφτομαι τα καλά πράγματα της ημέρας.

Το άλλο, εκείνο, είναι όλα προγραμματισμένα από τώρα. Είναι οι ίδιες κοινότυπες ιδέες. Υπάρχουν νόμοι στον χώρο αυτό που με έχουν καρφώσει στον τοίχο, μην αφήνοντάς με να κάνω κάτι αλλιώτικο και διαφορετικό.

Αυτά που λέτε από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, δεν τελειώσαμε ακόμα και το τελευταίο είναι από το σχήμα με το όνομα Έολος. Πόσοι και πόσες τους θυμάστε, ελπίζω όχι πολύ, υπό την έννοια να είναι νεότερο το κοινό από αυτούς όλους εκείνους και εκείνες που ακούγαμε τότε. Η Σταματία Τσούλτη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί ο Σιδέρης Πρίντεζης με το κλειδί του Σολ. Μείνετε εδώ στο δεύτερο, γιατί αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο πρόγραμμά μας, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, σοβαρότατα θα έλεγα, και αύριο στις 3 να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Η Πλεξούδα της Λετισιά Κολομπανή στο Θέατρο Μεταξουργείο. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η Πλεξούδα. Ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Με τις Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία θεατρική προσαρμογή Κυριακή Σπανού. Η Πλεξούδα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια βροχερή καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 4 λεπτά μετά από τις 4 είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο. Είναι ο Σίδερης Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και αυτό ήταν το πορτρέτο μιας νεράιδας. Ένα ορχιστρικό θέμα από τον Λουδοβίκο των Αναγίων που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Με μια άλλη νεράιδα που βασίζεται στην ποίηση του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα, μεταφρασμένη από τον Σωτηρή Τριβιζά, μελοποιημένη από τον Δημήτρη Μαραμή και εδώ ερμηνευμένη από το Θοδωρή Βουτσικάκη, συνεχίζουμε και σας καλωσορίζουμε.

Εδώ λοιπόν ήταν η Νεράιδα και το Αγόρι, ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή, έτσι όπως υπάρχει η συγκεκριμένη εκτέλεση στο άλμπουμ Μπαντιέρα Ρώσα του Διονύση Τσακνή από τη Δήμητρα Κελεκίδη. Να πάμε στην Νεράιδα και το Παλικάρι, να θυμηθούμε το νανούρισμα που είχε ακουστεί στην ταινία. Στην ταινία η μουσική και τα τραγούδια ήταν του Νίκου Μαγκάκη, αλλά υπήρχε και αυτό το νανούρισμα του Μάνου Λουίζου. Θα το ακούσουμε εδώ από τη Μαρίζα Κόχ, με τους στίχους φυσικά του Λευθέρη Παπαδόπουλου.

Εμείς ακούσαμε τώρα την Αλίκη Βουλιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο «Ήτανε κάποιος άνθρωπος» από την Εράιδα και το Παλικάρι, ταινία του Ντίνου Δημόπουλου του 1969, όπου υπήρχε και το «Θα κεντήσω». Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, και στο «Η Αλίκη Διεκτάτορ» η μουσική ήταν του Γιώργου Χατζηνάσου και υπήρχαν τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Όμως αφού κατεβήκαμε στην Κρήτη... Μία από τις εκτελέσεις του Φιλεντέμ με τον Νίκο Ξυλούρη.

το παραδοσιακό φιλεντέμα από τον Νίκο Ξυλούρη σε μία από τις εκτελέσεις του, όπως είπαμε, και τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, το έχουμε μάθει, το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο ήταν μια φορά να το ήταν πάλι μετά από το ήταν κάποιος άνθρωπος πριν, επανέρχεται τώρα. Εδώ όμως από συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη με τον Μανώλη Λιδάκη. Είναι φυσικά το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κωνσταφέρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
8: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
9: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
10: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
11: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
12: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
13: Α, εντάξει τότε.
14: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
15: Εντάξει, αμάντια.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε αυτό το τραγούδι «Τον Ναυαγό» από την Οδύσσια του Μίκη Θεοδωράκη πάνω στην ποίηση του Κώστα Καρτελιά, που είχαμε ακούσει βέβαια από τη Μαρία Φαραντούρη. Για Ναυαγό μιλάει και το επόμενο, έγραψε και τραγουδά ο Θοδωρής Κοτονιάς.

ζωντανή ηχογράφηση από την πρόσφατη έκδοση σε βινήλιο 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, live από τον Θοδωρή Κοτονιά με πολλούς καλεσμένους. Από εκεί ήταν αυτός ο ναυαγός που μόλις τέλειωσε, σε διαφορετικούς ρυθμούς αλλά και ως παρομοίωση σαν ναυαγός το επόμενο. Βασίλης Παπακουσταντίνου, Δημήτρης Μητροπάνος.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος και στα δύο τραγούδια, πρώτα είπαμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που έγραψε τη μουσική πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, αμέσως μετά με τον Λάκη Παπαδόπουλο που έγραψε επίσης τη μουσική πάνω στους στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Λάκης Παπαδόπουλος και για τη συνέχεια, όχι μόνος του, μαζί με τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ελπίζω.

Λάκης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πουλικάκος, Πάνος Κατσιμίχας, ελπίζω γραμμένο από τον Λάκη Παπαδόπουλο και από το ρήμα στο όνομα, από το ελπίζω στην ελπίδα. Έτσι θα κλείσουμε με την τραγουδίστρια ελπίδα, πάλι τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου, μεγάλη της επιτυχία από το 1981 με τους στίχους του Κυριάκου Ντούμου, το «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Ευχαριστώ πολύ τη Σταματία Σουλτή που ήταν στον ήχο. Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Σιδέρης Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Hostela. Arbeit. Σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου.
8: Hostela.
7: 7 ιστορίες για τη δουλειά, τον άνθρωπο, τη δουλειά, τον άνθρωπο, στη δουλειά.
8: Hostela.
7: Arbeit. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 8.30 ώρα, στο Θέατρο Σταθμός.
8: Πέτα να πας μακριά.
7: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε. Ήταν τα κλειδιά, έτσι είπα να σας καλωσορίσω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Θοδωρής Κοτονιάς βεβαίως τραγούδησε. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 6. Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και για τα κλειδιά ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο δημιουργός του τραγουδιού, είχε πει πως είναι ένα τραγούδι για αλλεπάλληλους κύκλους της άνοιξης, η οποία δείχνει ότι τελειώνει, αλλά πάντα επανέρχεται. Για όλη αυτήν την αδυναμία του συναισθήματος προς τον έρωτα και την ελπίδα ότι μπορεί όντως να υπάρχει κάτι που να επαναφέρει τα χρωστούμενα στη ζωή. Ο λόγος που γράφτηκε, έλεγε ο Θοδωρής Κοτονιάς στο Σωτήρη Μπέκα, αυτό το τραγούδι είναι προσωπικός. Αγαπήθηκε ήδη πάρα πολύ από τον κόσμο. Όλα τα τραγούδια του δίσκου που είχε βγάλει με αυτόν τον τίτλο, τα κλειδιά, έλεγε ο Θοδωρής Κοτονιάς, ότι είναι εμπνευσμένα από διάφορες εικόνες ή από άλλα τραγούδια. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, είχα ακούσει ένα παραδοσιακό ούγγρικο τραγούδι που ερμηνεύει η Μάρτα Σεμπεστιέν. Και αυτή ακριβώς η πρώτη συλλαβή του τραγουδιού, ούτε καν ένα μέτρο, μου έκανε ένα κλικ και από εκεί ανέπτυξα το υπόλοιπο.

Πολλά αγκάθια μαζεύτηκαν, ξερίζωσε τα πια, έγραψε ο Ορέστης Ντάντος από το τελευταίο του άλμπουμ που είχε έρθει εδώ και το είχαμε παρουσιάσει παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα «Χέρια στο Θεό». Ο τίτλος του, η συμμετοχή της Ιουλίας Καραπατάκη στο τραγούδι «Ξερίζωσε τα πια». Θυμάμαι τότε να μας λέει εδώ πως δεν το πολύ σκέφτεται για το αν θα κάνουν επιτυχία ή τι θα προκαλέσουν τα τραγούδια του στο κοινό, ποια αισθήματα ακριβώς, απλώς τα φτιάχνει και τα αφήνει ελεύθερα να ταξιδέψουν, μας έλεγε. Και κάπου το τραγούδι αυτό που έφυγε έλεγε για τα τηλέφωνα τα κλειστά και θυμήθηκα τον Αλκίνο Ιωαννίδη

τσιδάκι, κνητιωτιώτιξ με συμφώνω, αχωτιώτιξ.

Αυτά τα επιφωνήματα που μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, αλλά σημαίνουν και πάρα πολλά στη λειτουργία μέσα στο θεατρικό έργο, από τους Όρνηθες βέβαια, του Αριστοφάνη εδώ. Ο Γιώργος Μούτσιος τραγούδησε τους Κύκνους σε απόδοση του Βασίλη Ρώτα, η μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, και λίγο πριν ανέβει αυτή η παράσταση είχε γράψει για το θέατρο, για το αρχαίο θέατρο Κούν, ένα κείμενο από το 1957 δημοσιευμένο, που έλεγε «Έλαχε να ζούμε στον ίδιο τόπο που ζούσαν και οι αρχαίοι». Αυτό μας επιτρέπει να αντλούμε από τις ίδιες πηγές που αντλούσαν και εκείνοι και να αξιοποιήσουμε όλα όσα δημιούργησε η ελληνική παράδοση. Έκτοτε, οι μορφές που πλάθει η σκέψη μας σήμερα και τα συναισθήματά μας αναγκαστικά αντλούν σχήμα και χρώμα από την ίδια φύση που αγκάλιαζε και τους αρχαίους προγόνους μας. Ο ψαράς στα ίδια βράχια χτυπά το χταπόδι. Ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, μας φωτίζει ο ίδιος ήλιος, οι ίδιες γεωλογικές και καιρικές συνθήκες επηρεάζουν και διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή και τη σκέψη μας, έγραφε ο Κάρολος Κούν. Εμείς, οι νεότεροι Έλληνες, έχουμε το μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να ζούμε και να ξεχωρίζουμε μέρα τη μέρα τις μορφές, τα σχήματα, τους ρυθμούς, τους ήχους, λίγο πολύ όπως τα ζούσε και τα ξεχώριζε ο απλός αρχαίος Έλληνας, όπως τα ζούσε και τα ξεχώριζε ο Όμηρος, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης. Γι' αυτό, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε το θέατρο και τους δημιουργούς του και να ερμηνεύσουμε το θέατρο τους δημιουργικά, ας πλησιάσουμε και ας ξεχωρίσουμε όλα αυτά που εισχώρησαν συνειδητά.

τα ή υποσυνείδητα στην ψυχή τους. Ας γνωρίσουμε τα μεγάλα μυστικά που τους αποκάλυψε η φύση. Ο ουρανός, η θάλασσα, η πέτρα, ο ήλιος και οι άνθρωποι σε αυτόν τον βράχο κάτω από τον ήλιο.

Εδώ η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τραγουδάει σε ζωντανή ηχογράφηση τους Γερανούς και ήταν και από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη που τραγούδησε αυτό το τραγούδι εδώ στα ελληνικά και το γνώρισε και το ελληνικό κοινό σε νεαρή ηλικία. Ήταν το 1977 όταν το ερμήνευσε για πρώτη φορά σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Η στίχη του τραγουδιού είναι από το ποίημα του Ρασούλ Καμζάτοφ, αν το λέω σωστά, εμπνευσμένο από την 12χρονη Ιαπωνέζα Σαντάκο Σασάκη, που πέθανε μετά από προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από την πτώση της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, πειρασμένη κατά μια εκδοχή από το έθιμο της χώρας της, για να γιατρευτεί προσπάθησε να φτιάξει τους απαιτούμενους 1000 χάρτινους γερανούς, αλλά τελικά δεν πρόλαβε και σε μια πολύ συγκινητική στιγμή το έκανε ο κόσμος για αυτή. Το ποίημα γράφτηκε αρχικά στην αραβική γλώσσα και βέβαια μεταφράστηκε στα ρωσικά. Το 1969 μελοποιήθηκε για πρώτη φορά και εδώ ο Γιάννης Κότσιρας

Άρης Δαβαράκης και Βάθια Ρεμπούτσικα έγραψαν, στίχους και μουσική αντίστοιχα. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε από τα πρώτα του βήματα, νομίζω ότι ήταν το δεύτερο άλμπουμ έτσι που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, μετά τον Φύλακα Άγγελο. Ήταν ο δίσκος «Είναι δική μας η ζωή μας». Αυτός ήταν ο τίτλος αυτού του άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από αυτό το δίσκο. Ένα τραγούδι μας μένει ακόμα μέχρι το και μισή και τους τίτλους των ειδήσεων και θα μας έρθει από τον Παύλο Παυλίδη με τους B-Movies.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεν είναι και πάρα πολλά τα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία που μιλάνε για καταβλισμούς, και αυτό το έχει κάνει εδώ ο Χρήστος Θηβαίος πριν από το 2000. Ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό ήταν αυτό που ακούσαμε, το Χρήστο Θηβαίο και την Ελένη Τσαλιγοπούλου να τραγουδάν «Βροχή μου», έτσι και ένεκα τις ημέρες για να αγγίξουμε έτσι υψηλά επίπεδα γραφικότητας, αλλά εντάξει, ταιριάζει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6 αδέσποτες νότες ακούτε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα ραδιοφωνά σας φυσικά. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6.

0: Δεν μεγάλωσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.
1: Okay.
0: Ποιος δεν θέλει τις καινούργιες κονσόλες. Τα σπίτια με τη θέα τις πιο ζούμερες μπριζόλες. Ποιος δεν θα θέλει να λάμψει τα αστέρι του. Αν μας ακούει να σηκώσει το χέρι του. Να αναλύω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Αλήτικη αγάπη είναι ο Lex εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ Dove Tugis στην παραγωγή. Ένα τραγούδι που έχει ακουστεί πάρα πολύ από το Γάμα Ταφ Κάπα, το άλμπουμ αυτό που είχε προκαλέσει τόση μεγάλη συζήτηση το 2024. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να περιμένουμε και καινούργια τραγούδια από τον Lex, ένα καινούργιο άλμπουμ ίσως. Και πάμε τώρα εδώ σε ένα από τα παλιότερα, για τις πιο παλιές γενιές και για τις γειτονιές και για τα παιδιά που μεγάλωσαν σε αυτές.

Μέσα στις νύφες στην Ποδιά, λοιπόν, ένα παραδοσιακό τραγούδι εδώ με τον τρόπο που η Αλκιόνη το παρουσίασε. Είναι πάρα πολλά τα παραδοσιακά τραγούδια, αυτά που είναι έτσι περισσότερο γνωστά, αλλά και αυτά που δεν είναι τόσο γνωστά, που θα ακούμε σε διάφορες εκτελέσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια από τα παιδιά των μουσικών σχολείων, είτε με πολυφωνικά σχήματα, είτε καλλιτέχνες μόνοι τους, είτε με πολλούς μουσικούς, είτε λιγότερους, είτε μόνο με μια φωνή. Και πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι προσεγγίσεις που κάνουν οι νεότεροι καλλιτέχνες. Και όταν λέω νεότεροι καλλιτέχνες, εννοώ καλλιτέχνες κάτω από 25 ετών, που ανακαλύπτουν και μπαίνουν μέσα και κολυμπούν μέσα στο παραδοσιακό τραγούδι. Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από την τελευταία δουλειά της Ειρήνης Κυλακάκη,

Από το τελευταίο άλμπουμ της Ειρήνης Σκυλάκιακη που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2026, No Shame ο τίτλος του κομματιού, Shame ο τίτλος του άλμπουμ. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5, πάντα εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Ματίνα Κανελοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένεται φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: σ' αυτό που με κρατάει.
1: Στην τρέλα λοιπόν αυτό του κόσμου ή σ' αυτό που με κρατάει, αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο πολύτιμο και μοναδικό στη ζωή μας, γι' αυτό τραγούδησε ο Πάνος Μουζουράκης, ξεκινώντας την σημερινή μας διαδρομή. Το έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Καλώς ορίσατε, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο έως τις 8 παρα 5 περίπου, Ξενοφών Αραράκος, και η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο μας.

Μαρία Στολούκη και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η υπέροχη ιστορία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Με το τραγούδι αυτό συμμετείχαν και στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που είχε διοργανώσει αρχές της δεκαετίας του 80 στην Κερκυρά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ένα φλερτ χωρίς να έχει έσει ο τέλος, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι γνωρίσαμε αυτά τα δύο υπέροχα αδέλφια που έδωσαν και δίνουν τόσο σπουδαία τραγούδια στην ιστορία που αγαπάμε στο ελληνικό τραγούδι. Συνέχεια με Ελένη Δήμου, τέλη της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι αυτό το έγραψαν ο Γιάννης Νικολάου και οι λαθρεπιβάτες γενικά και ο Παντελής Θαλασσινός στην υποστήριξη και είναι το «Ανησυχώ».

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Είναι φούλα Διονύση Σαββόπουλος από την πρώτη εποχή. Ένα τραγούδι που επηρεάζει μέχρι και σήμερα νέους δημιουργούς. Θα το διαπιστώσουμε αμέσως τώρα ακούγοντας τον Παύλο Δαμιανίδη, που από το δεύτερο του άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι «Μ' αρέσεις». Ο Παύλος Δαμιανίδης λοιπόν και «Μ' αρέσεις». Στίχη και μουσική δική του.

Παύλος Δαμιανίδης και μαζί του ο Ζαν στο τραγούδι «Μ' αρέσεις» από το δεύτερο του άλμπουμ. Ο Παύλος Δαμιανίδης είναι ένας μουσικός του δρόμου,

Εκεί κυρίως παρουσιάζει τα τραγούδια τα δικά του, αλλά και αυτά που αγαπά, σε διάφορες γωνιές της Αθήνας, αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, το περασμένο καλοκαίρι. Συνέχεια με Ελένη Πέτα και θυμόμαστε αυτό που ξέρω.

Ελένη Πέτα, αυτό που ξέρω, το έγραψαν ο Τάσος Βουγιατζής και ο Σόλων Αποστολάκης, ενώ στη συνέχεια, για να ξορκίσουμε έτσι λίγο τη μελαγχολία, όπως μας λέτε, της ημέρας, ένα τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι, στην καινούρια του εκδοχή, ένα πρωινό από τα κορίτσια στον ήλιο, Σταύρος Ξαρχάκος Γιώργος Παπαστεφάνου, στη διασκευή και καινούργια ηχογράφηση για το ένα πρωινό από την Ηρώ Σαΐα.

Στην κέθαρα ο Μπομπ Κατσιόνης, μιας και έχουμε τα μηνύματά σας που ρωτάτε ποιος παίζει κιθάρα στο κλασικό αυτό κινηματογραφικό τραγούδι, η Ρώσα Ία Σταύρου Ξαρχάκου Γιώργου Παπαστεφάνου, και ως τις ειδήσεις στις 18:30 από Earth News Radio 105,8 Νατάσα Μποφίλιου και το καινούριο Όλα Τέλεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Kimberly Guilfoyle και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο σε ένα γερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
5: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη.
4: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Μη στο τέλος μπορέσω.
5: Από 11 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Έργων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το έγραψε ο Φίλιππος Πιάτσικας και μαζί του ο Διονύσης Τσακνής και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μιλώντας για θαύματα και ξεκινώντας έτσι το δεύτερο μας κιόλας ημιώρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, μιας βροχερής μέρας, απολύτως φθινοπορεινής, όλη την Ελλάδα από ό,τι βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς στην Κρήτη, στο Ηράκλειο να στείλουμε. Και εδώ είμαστε, πάμε στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο και αμέσως τώρα η Μαρία Παπαγεωργίου διασκευάζοντας με την πάντα της μοναδικά Μίκη Θεοδωράκη με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Αγάπη.

αγωνιστάσει στο άλμπουμ, το διπλό κοινό άλμπουμ βινιλίου, Γραμμές των Οριζόντων, και φυσικά Νίκος Καβαδίας μελοποιημένος από τον Θάνο Μικρούτσικο. Από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο ακούμε William George Alum.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχολο με δάφτον εργαστεί. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άφτη αράβη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα.

της καρδιάς τη θέση ζωγράφια. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θεραμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε.

το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μοιάζει να αφηραίνει μέρα τη μέρα. Δεν θα πει πως η ζωή μας δεν αξίζει τον κόπο.
1: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
0: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

0: σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας,
1: κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές.
0: Και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι, και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Γιατί αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α, ενώ τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη,
1: με δύναμη.
0: Και έλξη
1: και
0: δέρμα ζεστό.

Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης και αυτή η υπέροχη μελοποίηση του ποίηματος προσωπικό που έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση στην Τεχνόπολη πριν από ένα και χρόνο 2 Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς όταν έγινε η παρουσίαση των τραγουδιών, των νέων τραγουδιών και καλλιτεχνών στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη και ας μην είναι όπως παλιά, δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη και ο υπέροχος στίχος μετά κουράστηκε ίσως σαν καθετή που ανασένει. Σκέτος εγώ. Από την Γεωργία Νταγάκη το επόμενο.

0: Σκέτος εγώ, η Γεωργία Νταγάκη στο τραγούδι που έγραψαν ο Γιάννης Πλιάκος, το στίχους και Γιάννης Κουταρής στη μουσική. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Χρήστο Θηβαίο που τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μάνο Ελευθερίου «Δεν είμαι άλλος».
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τι είπα να πει η οικογένεια κανονική?
11: Ναι, μαμά, ένας μπαμπάς και ένα παιδί.
12: Μα η δική μου είναι διαφορετική.
13: Λες να είναι απλώς άνθρωποι που αγαπιούνται πολύ.
12: Ή μήπως φίλοι που ζουν μαζί.
10: Η Λάουρα ήταν εδώ. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς.
14: Η Λάουρα ήταν εδώ.
15: Για ανθρώπους από 5 ετών. Από 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.
10: Από τη Συντεχνία του Γέλου.
16: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πέρασε ήλιε, διώξε τις παγωνιές στις φτωχογειτονιές. Ξεκινήσαμε με Νάνα Μουσχουρή στο δεύτερο μας μέρος σήμερα. Γενέθλια ημέρα για την Νανά, Νάνα Μουσχουρή, η σημερινή. Μια Ελληνίδα που είναι από τις δημοφιλέστερες ερμηνεύτριες στην ιστορία της δισκογραφίας παγκοσμίως. Είναι αστρονομικά τα νούμερα των δίσκων, των αντιτύπων δίσκων βινιλίου και CD και streaming στη συνέχεια. Τόσο μεγάλη απήχηση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το μακρινό 1934 και ακούσαμε το τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη από το υπέροχο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια, τον Νοέμβριο του 23, σε συμπαραγωγή της ΕΡΤ, αφού τα τραγούδια τα 24 που περιλαμβάνει είχαν ηχογραφηθεί εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ τότε, που διεύθυναν ο Κώστας Κλάβας, ο Ζάκ Ιακωβίδης, ο Αλέκος Ενιάν, ο Άκης Μυρναίος και ο Κώστας Καπνίσης. Και όλη αυτή η υπέροχη ιστορία, πραγματικά μοναδική ιστορία, για την Νάνα Μουσχουρή που ταξίδεψε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι που έχει διάρκεια κάτι πιο λίγο από 2 λεπτά. Ακουγόταν στο soundtrack του ντοκιμαντέρ «Ελλάς η χώρα των ονείρων» και είναι του Μάνου Χατζηδάκη.

Από αυτό ακριβώς το τραγούδι που ήταν σε μια σουίτα 6 τραγουδιών στο soundtrack του ντοκιμαντέρ, όπως είπαμε, «Έλα στη χώρα των ονείρων», σαν σφυρίξεις 3 φορές, και τραγουδήθηκε αρχικά στα γερμανικά, «Τα λευκά ρόδα», δεν τολμώ να το πω στα γερμανικά, δεν ξέρω, «Τα λευκά ρόδα της Αθήνας», αλλά ηχογραφήθηκε και ως «Τα λευκά ρόδα της Κέρκυρας» σε μια άλλη εκδοχή, μια και η Νάνα Μούσχουρη είναι κατά το ίμιση Κερκυραία, η μητέρα της ήταν από την Κέρκυρα. Κατσαρού στο επίθετο. Λοιπόν, αυτά για την Άννα, να είναι καλά, και να σας πούμε και ένα μυστικό, δεν θα το πούμε, δεν θα το προδώσουμε ολόκληρο. Ηχογράφησε πρόσφατα ένα τραγούδι απολύτως κλασικό, σήμερα με τη φωνή τη σημερινή, την υπέροχη. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό, πιστεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ερχόμαστε στο σήμερα με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο. Είναι η εκδρομή, το τραγούδι που θα ακούσουμε, με τη μουσική του Ευστάθιου Δράκου και στίχους του Νίκου Μωραϊτη.

30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κυκλοφορία αυτού του υπέροχου, του σπουδαίου άλμπουμ «Μικρή Πατρίδα», με τα τραγούδια σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Το ομότιτλο αγαπήθηκε φυσικά ιδιαίτερα, ξεχώρισε πιο πολύ από τα άλλα, αλλά και τα άλλα ένα προς ένα. Ο Παντελής Θεοχαρίδης ήταν εδώ ο πρώτος ερμηνευτής του τραγουδιού, όπως ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ, και φέτος οι δύο δημιουργοί έχουν ξεκινήσει

ήδη από τη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα να παρουσιάζουν μια παράσταση με όλο το άλμπουμ αλλά και άλλα τραγούδια που έχουν φτιάξει μαζί, και με ερμηνευτές τον Παντελή Θεοχαρίδη αλλά και την Κορίνα Λεγάκη, τον Απόστολο Κίτσο και τη συμμετοχή του Μάριου Φραγκούλη. Φαντάζομαι ότι και στην Αθήνα, δεν γνωρίζω ακόμα, θα γίνει μια ανάλογη παρουσίαση. Περιμένουμε. Έτσι, για την ιστορία να πω, είναι από τις περιπτώσεις που έχω πάρει συνάδελφο να ρωτήσω τι είναι αυτό το τραγούδι όταν το πρωτάκουσα. Λοιπόν, το επόμενο, τι να πούμε για το επόμενο, το αγαπάμε πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Μίκης Θοδωράκης, Γιάννης Θοδωράκης από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, με ένα ξεδένια τα βουνά.

υπέροχα. Μένα ξεδένια τα βουνά, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη. Και ως τις 7:30 περίπου, τώρα που έχει αλλάξει και η ώρα, θα τραγουδήσουμε μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου τους στίχους και τη μουσική του Αλκίνου Ιωαννίδη «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: sport.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι φτάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Μαμά γερνάω το άλμπουμ «Οι μοίρες», έτσι ξεκινά αυτό το άλμπουμ ορόσημο στην πορεία της Τάνιας και όχι μόνο της Τάνιας Τσανακλίδου, του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ακροατών και ακροατριών, πιστεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας και ο νέος ερμηνευτής Λάμπρος Βασιλείου που γνωρίσαμε στο άλμπουμ «Οι άνθρωποι μέσα μου», που περιλαμβάνει τραγούδια που τους στίχους υπογράφει ο Κώστας Φασουλάς, στο τραγούδι «Το δέντρο» που θα ακούσουμε, η μουσική του Γιάννη Μίτση. Λάμπρος Βασιλείου.

Το δέντρο που έχω μέσα μου λοιπόν, Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Μίτσες έγραψε τη μουσική, στίχη του Κώστα Φασουλά. Το επόμενο υπογράφουν η Δήμητρα Γαλάνη και η Μαργαρίτα Μητυλινέου που έγραψε τους στίχους και το ερμηνεύει η Βούλα Σαββίδη. Αυτό που δεν κατάφερα.

Βερόνικα Δαβάκη μετά τη Βουλασαβίδη και από το άλμπουμ Λαϊκή Απογευματινή, τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη. Θα ακούσουμε «Κάπου φυσούσε

Τώρα μένω μόνος μου, ο Δημήτρης Μπάσης το τραγούδισε, το έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Άρης Δαβαράκης. Στην επόμενη περίπτωση είναι αχώριστη, δίδυμα φεγγάρια.

0: Μήτρο Πάνος Κανελίδου λοιπόν, Δίδυμα Φεγγάρια, Μάριος Τόκας, Κώστας Φασουλάς και στον επίλογό μας Ευτυχία Παπαγιανοπούλου Απόστολος Καλδάρας με τη γραφή του Μίνου Μάτσα και την ερμηνεία του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Σας αποχαιρετούμε, να ανανεώνουμε για αύριο το απόγευμα
1: με ένα όνειρο τρελό.
0: Αμέσως μετά Νέα Ελληνικά με επιμέλεια Χρήστου Παπαμιχάλη. Ημερολόγιο καταστρώματος στις 8 από την Έλενα Διάκου. Ευχαριστούμε και την παρέα. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Δημήτρης Καράς βάζει μουσική στο τρίτο τραγούδι με ακυκλοφόρητους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Αυτή τη φορά τραγουδούν ο Πάνος Βλάχος και η Βιολέτα Ίκαρη. Θα κρατηθούμε από τι άλλο από τους στίχους. Άνοιξε την πόρτα φως μου για τους ναυαγούς του κόσμου και τίποτα, αλλά τίποτα δεν είναι ξένο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: Αυτή ήταν μια άνοιξη με την υπογραφή του Μπάμπη Παπαδόπουλου που ήρθε μες στο φθινόπωρο για να ξεκινήσει την απόψινή εκπομπή. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία, για τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Να που τώρα ήρθε η σειρά της Ελλάδας και της Αθήνας. Οι σκηνές έχουν ήδη στηθεί στην πλατεία Συντάγματος μπροστά στη Βουλή. Και υπάρχει μια ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Ψάξτε να τη βρείτε και διαβάστε την ολόκληρη. Η ακαδημαϊκή χρονιά, λένε, ξεκίνησε με το καλημέρα. Όλοι να ανησυχούμε για το αν θα φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειά μας. Μιλάνε για την ακρίβεια, μιλάνε για φοιτητές που δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια για οικονομικούς λόγους. Τώρα, λένε, πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας. Ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέρημνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές. Γι' αυτό την Τρίτη, 13 Οκτώβρη, φοιτητές και φοιτήτριες από όλη την Αθήνα συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, φέρνουμε μαζί τη σκηνή μας και κατασκηνώνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματά μας μέχρι το επόμενο πρωί. Παίρνουμε δύναμη, λένε, από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη, λέει η ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων, οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Τώρα ήρθε η δική μας σειρά.
1: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του Ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό.

Με έχει τριμώξει στα σκοινιά, με έχει ταράξει τις μπουνιές. Είμαι ο Μοχαμετάλλικη, είσαι η κυβέρνηση US. Κρατάς πυρούνι μαχαίρι, με έχει φιλέτο στο πιάτο. Μα είμαι ο Σαπάτα

0: και Σαριανή, μου το πω Βούλιμπο Κιγκιώνα. Παστή Μεσούντα, ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζο. Στο Βυσσινί του Ρισιανού, στο κόκκινο του Καραβάτζο.
1: Το είχα ακούσει μια φορά στου Βίκτορ Χάρα την κιθάρα. Το τραγουδίσαν κάπου μακριά η Μερσέντε Σόζα και η Βιολέτα Πάρα. Το διηγούταν ο Καπτανρούβα.

Το είχαν σηκώσει παντιέρα πριν η κυβέρνηση στείλει και ταύρους να δολοφονήσουν το τεμπονέρα. Το τραγουδήσαμε μαζί. Καλή παρέα, γλυκό κρασί. Το παιδιό Παύλο σε κάποιο του στίχο πριν μα το σκοτώσουν οι Ναζί. Σε κάποιο...

Αυτή ήταν η Social Waste μαζί με το Γιάνγκο Χερέτη. Θα τον αλλάξουμε εμείς ο τίτλος του τραγουδιού. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο η νέα γενιά μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί τι αλλαγές να κάνεις μετά τα 50 και μετά τα 60 και τις... Και η αλήθεια είναι ότι μόνο η νέα γενιά μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί τι αλλαγές να κάνεις μετά τα 50 και μετά τα

και βρείτε και διαβάστε την ανακοίνωσή τους. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων. Ζητούν για κάθε πρωτοετή φοιτητή που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει δωρεάν στέγαση σε εστίες ξενοδοχεία με την ευθύνη του κράτους και των Πρετανικών αρχών. Ζητούν έκτακτο κονδύλι σε όλα τα πανεπιστήμια για να έχουν τα πανεπιστήμια θέρμανση. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Η νεολαία λοιπόν παίρνει τη σκυτάλη για άλλη μια φορά. Είχε γίνει και το 2010-11-12 με τους αγανακτισμένους από την Ισπανία και να δούμε μέχρι πού θα το φτάσει.

0: Ο Γιάννης Αγγελακάς έγραψε και τραγούδησε «Το μέλλον», ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Ο Γοργόνες και Μάγκα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Μανώλη Πιμπλή. Η Μπερναντίν Μπλάντι, γράφει ο Μανώλης Πιμπλής, 36 ετών, ήταν μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές του αντιδραστικού κινήματος «Παραδοσιακές σύζυγοι», που ανάμεσα σε άλλα φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών είχε θρέψει την αμερικανική ακροδεξιά και το κίνημα Μάγκα. Είχε εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομήτριες και συνδρομητές στο YouTube και το Instagram. Και δεν πρέσβευε απλώς την επιστροφή σε παραδοσιακές αξίες, αλλά σπαζόταν τις πιο ακραίες απόψεις πάνω στα ζητήματα αυτά. Η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι, να υπακούει τον άντρα της, ενώ το δικαίωμα ψήφου των γυναικών δεν είναι καλή ιδέα. Μητέρα 6 παιδιών, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, πουλούσε μέσω των λογαριασμών της στο διαδίκτυο μπλουζάκια κατά του φεμινισμού. Όμως το φετινό καλοκαίρι κάτι άλλαξε. Σε ένα βίντεο της στο TikTok δήλωσε ότι δεν μπορεί άλλο να λέει ψέματα στα κοινωνικά δίκτυα. Ενσάρκωνε την τέλεια χριστιανή σύζυγο στην αστραφτερή κουζίνα της, ωστόσο πίσω από αυτή τη βιτρίνα η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Είχε παντρευτεί στα 21 της ένα νεαρό πάστορα, είχε εγκαταλείψει τις σπουδές της, όποιο άλλο σχέδιο είχε, και σε κάθε δυσκολία που ανέκυπτε έλεγε στον εαυτό της ότι έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες, γιατί το διαζύγιο σημαίνει εναντίωση στο θέλημα του Θεού. Αλλά δεν επρόκειτο για απλές δυσκολίες, λέει ο Μανώλης Πιμπλής. Ο πάστορας ήταν βίαιος σε σημείο που η γυναίκα αυτή, με αυτές τις απόψεις, πήρε τα παιδιά της και έφυγε.
1: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την κυρία Εμίλια Οκταβιάνο.
2: Γεια σας.

ξεγελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή έναν τάφο τους κάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν

κι ας σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράχτης από το αμάρτημα της φτήνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουν το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα

βρήκα μουσική που να σου άξιζε. Πόνο στη γέννα προσκυνώ την αρχοντιά σου. Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας

Ο Χριστός Θηβαίος έγραψε και τραγούδησε μαζί με την Εμίλια Οταβιάνο «Γυναίκα», ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση. Ο Γοργόνες και Μάγκα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Μανώλη Πιμπλή. Η New York Times, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, της έκαναν ειδικό αφιέρωμα, όχι όμως μόνο σε εκείνη, αλλά και σε άλλες γυναίκες, όπως η Ενίτζα Τέμπλετον, που έβγαζε λόγους για την ευαλωτότητα των χωρισμένων γυναικών, ή η Τζένι Κέιτς, μια μορμόνα πρώην μάγκα και πρώην παραδοσιακή σύζυγος, που αντίθετα πλέον στο TikTok προειδοποιεί περίπου 400.000 συνδρομήτριες. Για τους κινδύνους αυτού του τρόπου ζωής. Παντού, λέει ο Μανώλης Πιμπλής, το ίδιο σενάριο. Ανδρική βία και απιστία, οικονομική εξάρτηση της γυναίκας με υποτιθέμενο αντάλλαγμα την ευτυχία στο ρόλο της μητέρας, της νοικοκυράς και την ασφάλεια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιάννης το Βούδι, της Ευαγγελίας Γατσοτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στον χώρο τέχνης NO52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός βεβαίως ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος που έγραψε και τραγούδι σε «Εν κατακλείδι», ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τα 16, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Άλκες Αλκαίος στους στίχους, Μίλτος Πασχαλίδης στη μουσική και στη φωνή, Αγύριστο κεφάλι, ο τίτλος του τραγουδιού, με παρένθεση δίπλα Μάης 98. Στο χώρο της μουσικής και σε μια άλλη ήπειρο. Στην αρχή ήταν ο Τόμ και ο Τζέρι, μετά ήταν ο Σάιμον και ο Γκαρφάνκελ, μετά έμεινε ο Πολ Σάιμον μόνος του. Στην αρχή παίζανε σε σχολικές γιορτές, μετά κατάφεραν να γεμίσουν ολόκληρο το Central Park σε μια ανοιχτή συναυλία. Χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, χωρίς πολλά φώτα, χωρίς πολλά γκάζια. Με μια κιθάρα ως επιτοπλίστων, με μία ή δύο πολύ καλές φωνές, με καλό στίχο. Πήραν το τραγούδι και το πήγαν λίγο παρακάτω. Θεωρείται ο Πολ Σάιμον ένας από τους πιο μεγάλους, μέσα στους 10 μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Οκτωβρίου του 1941 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον.

Τραγούδια των 56 που το τραγουδάμε ακόμα. Το 1970 κυκλοφόρησε. Ήταν ο Πολ Σάιμον που τραγούδησε το Bridge Over Troubled Water. 13 Οκτωβρίου του 1941 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον. Μια μικρή στάση εκεί στη δεκαετία του 80, το 1985, αρχίζει η ethnic μουσική να παίρνει τα πάνω της και να μιλάμε για αυτήν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πολ Σάιμον τα μαζεύει και πηγαίνει στη Νότιο Αφρική για να γνωρίσει τους εκεί ρυθμούς και τους εκεί μουσικούς. Αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος με το όνομα Graceland που κυκλοφόρησε το 1986, πραγματικά κάτι τελείως διαφορετικό εκείνη την εποχή. Κατηγορήθηκε ότι έσπασε το πολιτιστικό εμπάργκο που υπήρχε για την Νότιο Αφρική τότε. Απάντησε ότι ήθελε να γνωρίσει σε όλο τον κόσμο τους μουσικούς και τη μουσική της Νότιας Αφρικής. Και με το στίχο του θα πω εγώ και τα προβλήματα της χώρας.

Πολ Σάιμον και από τον δίσκο Graceland ακούσαμε το Homeless. Κίνδυνος της Σάνδης, ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Γκαλεάνο Καθρέφτες από τις εκδόσεις Πάπυρος. Με στη μόδα είναι το κείμενο. Τη στιγμή που η Αλεπού κατέβαινε από τον ουρανό, οι παπαγάλοι έκοψαν με το ράμφος τους το σκοινί από όπου γλιστρούσε. Η Αλεπού τσακίστηκε στα ψηλά βράχια της κορδιλιέρας των Άνδεων και από την κοιλιά της ξεχύθηκε το κοινόα που είχε κλέψει από το τραπέζι των θεών. Έτσι λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, η τροφή των θεών σκόρπισε και βλάστησε στη γη. Από τότε το κοινό αζεί στα υψόμετρα και είναι το μόνο που αντέχει την άγονη γη και το κρύο. Η παγκόσμια αγορά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτή την περιφρονημένη τροφή των Ινδιάνων, μέχρι που κατάλαβε ότι εκείνος ο μικροσκοπικός σπόρος μπορεί να φυτρώσει σε μέρη που δεν φυτρώνει τίποτα άλλο, ότι έχει εξαιρετικές ιδιότητες, δεν παχαίνει και θεραπεύει κάποιες αρρώστιες. Το 1994 οι ερευνητές του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο πήραν την πατέντα του κοινόα. Τότε ξέσπασε η οργή των αγροτών, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Όσοι είχαν κάνει την πατέντα διαβεβαίωσαν πως δεν επρόκειτο να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους, να απαγορεύσουν δηλαδή την καλλιέργεια ή να χρεώνουν γι' αυτό. Όμως οι Βολιβιανοί ηθαγενείς τους απάντησαν: «Δεν έχουμε ανάγκη κανένα καθηγητή Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθει να μας δώσει αυτό που μας ανήκει». 4 χρόνια αργότερα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, το διεθνές σκάνδαλο υποχρέωσε το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο να αποσύρει την πατέντα.

Αυτή ήταν η Βιρτζίνια Ροντρίγκες από την Βραζιλία. Τέρα Σέκα, ανιδρυγεί ο τίτλος του τραγουδιού. Σταμά της Κραουνάκης και Άλκης της Πρωτοψάλτη και μια κουπαστή για να φτάσουμε να πάμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Και να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, ηλιένετε φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ, στην Ερτένα.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
7: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
8: και ακούει
7: ιστορίες του Μπουζουκιού,
8: ιστορίες λαϊκών
7: και δημοτικών
8: οργάνων και φωνών.
7: Αυτό.
8: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Και βεβαίως μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί. Η Ελένη Βιτάλη με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους που συνυπογράφουν ο Βασίλης Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Ξίδης. Ένα από τα πιο γνωστά λαϊκά τραγούδια που είπε η Ελένη Βιτάλη λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μια γυναίκα μπορεί, λεγόταν ολόκληρος ο μεγάλος δίσκος που έκανε τότε με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Καλησπέρα και είναι στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης.

κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 80, αμέσως μετά τις μεγάλες τις λαϊκές επιτυχίες με τον Τάκη Σούκα και τον Χρήστο Νικολόπουλο, η Ελένη Βιτάλη κάνει ένα δίσκο που τα τραγούδια του μοιράζονται ο Γιάννης Καραλής, που εκείνα τα χρόνια ήταν πολυγραφότατος στην παραγωγή Σουξέ, και ο Μπουζουξής Θοδωρής Καμπουρίδης. Ένα από τα τραγούδια του Θοδωρή Καμπουρίδη ήταν αυτό που ακούσαμε, τα καλύτερά μας χρόνια. Η συνεργασία του με την Ελένη Βιτάλη ήταν από τις πλέον ξεχωριστές ηχητικά. Μέσα σε μια πολύχρονη πορεία για τον Θοδωρή Καμπουρίδη, η οποία σημαδεύτηκε από την παρουσία του στο Πάλκο, δίπλα στο Μανώλη Αγγελόπουλο, αλλά και το Μάκη Χριστοδουλόπουλο αργότερα. Τραγούδια του βέβαια έχουν πει και ο Γιάννης Ντουνιάς και η Πίτσα Παδοπούλου και ο Γιώργος Μαργαρίτης, αλλά και ο Στέλιος Καζαντζίδης, στον πρώτο δίσκο που έκανε μετά την 12χρονη σιωπή του, «Το δρόμο της επιστροφής», ήταν στα 1987.

πρόσφυγες κυνηγημένοι, ο Στέλιος Χατζήτης του 1987, σε μια εποχή που ακόμη δεν έχει αρχίσει το νέο κύμα της προσφυγιάς, επιμένει όμως να θυμάται την παλιά προσφυγιά στα τραγούδια του και μάλιστα τότε τον κατηγορούν γι' αυτό, γιατί επιμένει να τραγουδάει θέματα που δεν ισχύουν πια. Στέλιος Χατζήτης μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη και το Θέμη Αδαμαντίδη στα σεγόντα, με στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη και με μουσική του Θοδωρή Καμπουρίδη.

Και ήταν αυτά δύο από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της τελευταίας περίοδου της καριέρας, αλλά και της ζωής του Μανώλη Αγγελόπουλου, με μουσική του Θοδωρή Καμπουρίδη,

με στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Το φοβάμαι να γελάσω, το είπε ο Μανώλης Αγγελόπουλος στον ομώνυμο δίσκο του τον Απρίλιο του 1984. Το όταν ακούω τη βροχή, το είχαν ηχογραφήσει σχεδόν παράλληλα το 1982 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, πολύ νέος τότε ακόμη στην δισκογραφία. Ήδη είπαμε ότι και αυτός έχει συνεργαστεί αρκετά με τον Θοδωρή Καμπουρίδη. Τώρα θα τον ακούσουμε να λέει σε δεύτερη εκτέλεση ένα τραγούδι του Καμπουρίδη που πρωτόπαιο ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

Μας χωρίζει, βλέπεις, η ζωή. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος θα τραγουδήσει το 1993 αυτό το τραγούδι σε ένα δίσκο του που λεγόταν «Μόνος μου» και είχε κυρίως καινούργια τραγούδια του Θοδωρή Καμπουρίδη. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος είχε ηχογραφήσει πρώτος το τραγούδι στα 1982 στο δίσκο του που είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο «Μας χωρίζει η ζωή». Η επόμενη τώρα ηχογράφηση είναι μάλλον από τις πιο απρόσμενες του 1982. Είναι στα 1982 που ο Νικόλας Άσημος κάνει το μοναδικό δίσκο του στην επίσημη δισκογραφία, έχοντας επωνύμως σε αυτόν τη συμμετοχή της Χαρούλας Αλεξίου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στο δίσκο όμως ακουγόταν, χωρίς να αναφέρεται το όνομά του, και ένα λαϊκό συγκρότημα. Δεν αναφέρεται πουθενά στο εξώφυλλο, αλλά είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την Αθηναϊκή Κομπανία. Είναι τότε ένα από τα πολύ νέα λαϊκά σχήματα που στηρίζονται κυρίως στην τελευταία επαναφορά του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Λέγαμε πριν ότι το 1982 είναι που η Αθηναϊκή Κομπανία ηχογράφησε το σεισμό του Νικόλα Άσιμου. Είναι μια χρονιά που ο περισσότερος κόσμος ακούει την Αθηναϊκή Κομπανία κυρίως να τραγουδά παλιά λαϊκά που με τις δικές της εκτελέσεις γνωρίζουν καινούργια επιτυχία. Παλιά λαϊκά όπως το «Κουρασμένο βήμα σου» του Μπάμπη Μπακάλι και του Κώστα Βίρβου ή το «Αργοσβήνης μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη. Είπαμε εδώ να ακούσουμε τις πρώτες τους εκτελέσεις και ήταν ο Τάκης Μπίνης και η Στέλλα Χασκίλ που είχαν πρωτοτραγουδήσει το 1951 το «Κουρασμένο βήμα σου».

Σβήνης Μόνη, του Βασίλη Τσιτσάνη, με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και του Στελάκη Περπινιάδη στα 1947. Και μιας και βρεθήκαμε στην εποχή του γραμμοφώνου με δύο τραγούδια που ακούσαμε πολύ και πολύ διαφορετικά στις επόμενες δεκαετίες, είπα να ακούσουμε και την άλλη όψη για τον έναν τουλάχιστον από τους παλιούς δίσκους. Στην άλλη όψη λοιπόν του Αρχοσβήνης Μόνη του Βασίλη Τσιτσάνη ακούγεται ένα ελάχιστα ακουσμένο τραγούδι του Τσιτσάνη με τη Σωτηρία Μπέλου, που δίνει ένα διαφορετικό σύνθημα μέσα στο βαρύ εμφυλιακό κλίμα.

ταλέπορο κορμί σου ας τον εξεκουραστεί, πως δεν τζάκισε ακόμα της καρδιάς σου η αντοχή, ξέχασε τα περασμένα, βγάλ τα μαύρα που φορείς και τα ολόχρυσά σου νιάτα γλέντα μην αργοπορείς, παρόλες τις διαφορετικές διαθέσεις όπως περιγράφονται βέβαια σε αυτό το τραγούδι, το βαρύ εμφυλιακό κλίμα θα κρατήσει πολύ ακόμα. Και είναι το 1951, στην άλλη όψη του δίσκου με το κουρασμένο βήμα σου, με στίχους του Κώστα Βίρβου πάλι, που η Στέλλα Χασκίλη τραγουδάει ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι που λέει «Κλαίνει μανούλες τα παιδιά». Συνολικά η Στέλλα Χασκίλη έχει γραφήσει 11 τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλι εκείνα τα χρόνια, 1947 μέχρι 1952. Το πιο γνωστό βέβαια ανάμεσά τους είναι το πρώτο, που ο Μπάμπης Μπακάλι συνυπογράφει με τον Βασίλη Τσιτσάνη, και ποτέ δεν θα μάθουμε το βαθμό επέμβασης του καθένα στο τραγούδι, πόσο δηλαδή ο Τσιτσάνης απλά μεσολάβησε για να ηχογραφηθεί και έπαιξε ή αν επενέβη και στη διαμόρφωση του τραγουδιού. Θα ακούσουμε το τραγούδι όμως σήμερα, όχι στην πρώτη του εκτέλεση με τη Στέλλα Χασκίλ, αλλά όπως το τραγούδισε στα χρόνια του 60 η Πόλη Πάνου μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη, 16 Ιουνίου 1962. Και βεβαίως μιλάμε για το «Κάποια μάνα να στενάσει».

Πολυπάνω είπε αρκετά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και σε πρώτη εκτέλεση. Ηχογράφησε όμως σε νέες εκτελέσεις, όπως οι περισσότερες κορυφαίες λαϊκές φωνές της εποχής της, και αρκετά από τα παλιότερα τραγούδια του Τσιτσάνη, και μάλιστα κάποια από αυτά τα έκανε εκ νέου επιτυχίες.

έφτιαξε Χρήστο το μπουζούκι, η Πολυπάνου στις 9 Δεκεμβρίου του 1961 με τον Λάκη Καρνέζη στο μπουζούκι, τον Σταύρο Πλέσσα στην κιθάρα, τον Παναγιώτη Πετσά στο μπαγλαμά και την Ευαγγελία Μαργαρώνη στο πιάνο.

αυτό το τραγούδι το είπε η Στέλλα Χασκίλη στην δισκογραφία. Το είπε όμως και η Μαρίκα Νίνου στην ταινία «Μεγάλη Δρόμη», αρχές της δεκαετίας του 50. Η Πολυπάνου του ηχογράφησε στις 3 Απριλίου του 1962 με δεύτερη φωνή τον Τσιτσάνη, με τον Γιάννη Καραμπεσίνη και τον Στέλιο Μακρυδάκη στα μπουζούκια, με τον Παναγιώτη Πετσά και τον Γιάννη Δέδε στις κιθάρες. Η Πολυπάνου ηχογράφησε και άλλα τραγούδια του Τσιτσάνη από τις προηγούμενες δεκαετίες σε δεύτερη εκτέλεση και με τον ίδιο τον Τσιτσάνη και μόνη της. Υπάρχει όμως και ένα τραγούδι που ενώ εκείνη το έχει ηχογραφήσει δύο φορές και με τη φωνή της είναι πιο γνωστό, η πρώτη του εκτέλεση προηγείται κάπως χρονικά. Με την Πολυπάνου ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 1961. Εδώ όμως θα το ακούσουμε όπως το ηχογράφησαν το Νοέμβρη του 1958 ο Σταύρος Καμπάνης και η Γιώτα Λίδια, με τον Λάκη Καρνέζη και τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι και με τον Γιώργο Κινούση στο ακορντεόν. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ηθοποιός, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, πολιτικός, γυναίκα, Ελληνίδα. Μελίνα, το φως που μένει. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τραγούδι, θέατρο, τρισδιάστατες προβολές, προσωπικά αντικείμενά της και μόδα εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ελλάδα. 17 και 18 Οκτωβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10 μέχρι τις 3.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα σήμερα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί θα βρεθείτε στο περιβάλλον του δεύτερου προγράμματος και θα αφήσετε το μήνυμα που θέλετε. Η εναρκτήριά μας μουσική σύνθεση του Σκοτσέζου Πατρίκ Ντόιλ. Μουσική για την κινηματογραφική ταινία Ινδοκίνα του σκηνοθέτη Ρεζίζ Βαρνιέ. Η μουσική του Πατρίκ Ντόιλ, ακολουθώντας το σενάριο, είναι ρομαντική και δραματική, με τα έγχορδα να ενισχύουν την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ινδοκίνα κατά την περίοδο της γαλλικής απεικιοκρατίας. Πρωταγωνιστούσε η Κατρίν Ντενεύ. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης το 1990.

Αντικά Παλάβρα από την Ντούλτσε Πόντες, την ερμηνεύτρια από την Πορτογαλία που την έχουμε θαυμάσει και στη χώρα μας μέσα από συναυλίες και συνεργασίες της με Έλληνες καλλιτέχνες. Μας τραγούδισε σε μουσική του Ένιο Μορικόνε, ενός από τους επιδραστικότερους συνθέτες κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, το Αντικά Παλάβρα, παλιά λέξη. Η στίχη γραμμένη από τον Φρανσέσκο Ντεμελής. Στις 2 και 3 Αυγούστου του 2004, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν δύο συναυλίες στο Ηρώδιο με τίτλο «Μεσόγειος 300-400 παράλληλος». Τραγούδια της Μεσογείου από τον Γιώργο Νταλάρα, την Ντούλτσε Πόντες, τον Ναπολιτάνο Έντι Νάπολη, την Μίρα Αουάντ. Στο πρόγραμμα και το τραγούδι «Αβάνα», ένα τραγούδι που έγραψε ο Στέφανος Κορκολής σε στίχους της Ρεβέκας Ρούση. Η ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα και την Ντούλτσε Πόντες.

Ήταν το τραγούδι «Αβάνα» του Στέφανου Κορκολή και της Ρεβέκας Ρούση με τον Γιώργο Νταλάρα και την Ντούλτσε Πόντες. Ήταν ένα από τα τραγούδια της συναυλίας τους στο Ηρώδιο το 2004 με τραγούδια της Ντούλτσε Πόντες. Ήταν ένα από τα τραγούδια της συναυλίας τους στο Ηρώδιο το 2004 με

Την αγάπη, την αγάπη μου βάλε στην ψυχή σου, όπως την κρατώ εγώ στην καρδιά μου. Έτσι πάντα στον κόσμο πάει η ζωή. Όπως αγαπάνε, να αγαπήσεις. Αγάπη μου Φιντέλα, αγάπη μου πιστή, ένα τραγούδι από το νότο της Ιταλίας, από τα ελληνόφωνα χωριά, εδώ με την ερμηνεία του Βιτσέντσο Καπετζούτο και το μουσικό σύνολο Λαρπετζιάτα. Το ίδιο μουσικό σύνολο συνοδεύει την δική μας Κατερίνα Παπαδοπούλου σε ένα αγαπημένο μας παραδοσιακό της Σάμου, Αμυγδαλάκι Τσάκισα.

Ήταν η Καταρίνα Παπαδοπούλου στο Αμυγδαλάκι Τσάκισα μαζί με το μουσικό σύνολο Λαρπετζιάτα. Και πάμε και στην Ήπειρο. Είναι τα ξενιτεμένα μου πουλιά, έτσι όπως τα διασκεύασε και τα ερμήνευσε η νεαρή Αλκιόνη.

ήταν η Αλκιόνη με τη δική της διασκευή πάνω σε αυτό το υπηρώτικο νανούρισμα «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με ένα παραδοσιακό από τη Χαλκιδική με πάρα πολλές εκτελέσεις, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε την εξαιρετική Κέτη Κουλιά. Η ενορχίστρωση δε με τα χρώματα μιας ορχήστρας αναγεννησιακής. Απάνω στην Τριανταφυλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σπεράντζα θα πει ελπίδα, σημαίνει ελπίδα. Ακούσαμε ένα κουαρτέτο από τέσσερις καταξιωμένους μουσικούς, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές μουσικές καταβολές. Ενώμασαν δε το κουαρτέτο τους οι παραστρατημένοι. Το βιολοντσέλο, το σοπράνο σαξόφωνο, το ακορντεόν και το κύρα, όργανο παραδοσιακό δυτικοαφρικανικής προέλευσης που το παίζει ο δεξιοτέχνης μουσικός από το Μάλι, Μπαλακέ Σισοκό. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές και στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και συνεχίζουμε.

Sempre, τραγούδι του Φρανσέσκο Πιζάνο και του Μάριο Καστελάτσι, με τη φωνή της αξέχαστης Γκαμπρίελα Φέρι, σπουδαία τραγουδίστρια. Πάνω σε σκηνή μεταμορφωνόταν, ξεδίπλωνε το μεγάλο της ταλέντο, έντονα θεατρικά στοιχεία που παρέμπαμπαν στην τέχνη του τσίρκου και των κλόουνς. Ο Φεντερίκο Φελίνι την είχε χαρακτηρίσει ως κλόουν ράτσας και μεγάλη τραγουδίστρια. Η Γκαμπρίελα Φέρι τραγουδούσε ναπολιτάνικα τραγούδια αλλά και τραγούδια του Πάολο Κόντε. Αυτό σχεδίαζε με μοναδικό τρόπο.

Δύο διαφορετικές μελωδίες ακούσαμε. Δύο διαφορετικές μελωδίες που δημιούργησαν ένα πεντάλεπτο μουσικό θέμα για φωνή, πιάνο, έγχορδα και ακορντεόν. Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο «Άνθρωπος πέρασε από εδώ» σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και ένα τάγκο από το θεατρικό «Μια νύχτα με τον Σέξπιρ» και τα δύο συνθέσεις του Θοδωρή Οικονόμου.

μουσές τα μαλλιά σου σπασμένης κιθάρας και μέσα σου λάμπουν αγάπες παλιές και αυτά τα τραγούδια που ακούς της δεκάρας τη δόξα σου κρύβουν, γι' αυτό δεν τα λες. Στους δρόμους σου ακόμη κοιμούνται αλήτες με 10 ουρανούς και φωτιές αγκαλιά και εσύ την καρδιά μου κλειδώνεις με σύρτες, μην μπουν τα φεγγάρια και γίνουν φιλιά. Θα σε βρω μια μέρα στις μέρες του κόσμου που δίνουν μεγάφωνα ακουστή ζωή, να γίνει σημαία και φως και οδηγός μου και να έχω το πρώτο σου πάλι φιλί. Βασίλης Δημητρίου στη μελωδία, ο Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία, Μάνος Ελευθερίου. Μάνος Ελευθερίου που τόσα πολλά του χρωστάμε για τα συναισθήματα που εκφράζουν οι στίχοι του, για τις μνήμες, τις στιγμές που ξαναζήσαμε.

ερωτικό κάλεσμα. Ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το έργο του Μενέλαου Λουντέμι χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά, κοινωνική ευαισθησία και βαθιά αγάπη για τους αδικημένους, τους φτωχούς, τους ανθρώπους της βιοπάλης. Το μυθιστόρημά του «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» είναι από τα πιο διαβασμένα παιδικά βιβλία.

ο χορός των άστρων, Θεέ μου, να μην πάψει ποτέ. Τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Ελένης Γιώγα με την φωνή της Έλλης Πασπαλά. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας ακούγοντας το Βάλς των Ματιών, ένα ορχιστρικό σύνθεση του Σταύρου Λάντσια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Libertango, ίσως η διασημότερη μουσική του Αστόρ Πιατσόλα. Σύνθεση από το 1974. Ο τίτλος του από το Libertad, που σημαίνει ελευθερία, και το Tango. Από τον τίτλο του μπορούμε να πούμε πως ίσως συμβολίζει το πέρασμα του Αστόρ Πιατσόλα από το παραδοσιακό Tango στο Nuevo Tango. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι από συναυλία του στο Concert House της Βιέννης το 1983. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από εκεί αποτυπώνει τον Πιατσόλα με το κουιντέτο του να ερμηνεύουν ενώπιον κοινού τις μουσικές του εφείου συνθέτη. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας με το Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί στο περιβάλλον του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας, ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας.

Αλσούρ. Επιστρέφω στον νότο όπως γυρίζει πάντα η αγάπη. Επιστρέφω σε σένα με τον πόθο, με τον φόβο μου. Φερνάντο Σολάνας έγραψε τους στίχους. Η μελωδία από τον Αστόρ Πιατσόλα με την ερμηνεία της Μερσέδε Σόσα.

Κερέρ. Τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Κερέρ σημαίνει θέλω. Το τραγούδι γραμμένο από τον Ρενέ Ντιπερέ σε ισπανικούς στίχους του Μανουέλ Τάντρους. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας με την φωνή της Φραντζέσκας Γκανιόν. Το τραγούδι αυτό με την φωνή της Φραντζέσκας Γκανιόν ακούγονταν και στην παράσταση του Cirque du Soleil Αλεγρία. Ο Yves Montand ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του γαλλικού κινηματογράφου αλλά και του τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστή σε καμπαρέ και έγινε γνωστός με τη βαρύτονη φωνή του, στην εκφραστικότητα και τη σκηνική του παρουσία. Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες. Ιδιαίτερη σχέση στην φιλμογραφία του έχει συνεργασία του με τον Κώστα Γαβρά στις πολιτικές ταινίες «Ζήτα», «Κατάσταση πολιορκίας» και «Ομολογία», όπου ο Yves Montand έδωσε πολύ δυνατές ερμηνείες. Ο ρόλος του στην ταινία «Το μεροκάματο του τρόμου» του Henri Georges Clouzot το 1953 του χάρισε τη διεθνή αναγνώριση. Ο Yves Montand γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1921.

sous le ciel de Paris, κάτω από τον ουρανό του Παρισιού, από τον Yves Montand. Τραγούδι του 1951, το είχαν γράψει ο Ιμπέρ Ζιρό και ο Ζαν Τρεζάκ. Το έχουν ερμηνεύσει δεκάδες τραγουδιστές, κορυφαίες θεωρούνται οι δύο ερμηνείες, η μία αυτή που ακούσαμε με τον Yves Montand και η άλλη της Edith Piaf.

Στρίδι και το Μαργαριτάρι, με τις φωνές της Τάνιας Τσανακλείδου και του Μανώλη Μητσιά. Μελωδία του Χρήστου Λεοντή, η απόδοση των στίχων από τον Κωστή Σκαλιώρα, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στην παράσταση «Ισαβέλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς» από το θεατρικό του Ντάριο Φω, που είχε ανεβάσει ο Κάρολος Κούν στο Θέατρο Τέχνης το 1974. Ντάριο Φω, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός, μίμος και άλλα πολλά, το 1997 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Ντάριο Φω στα θεατρικά του έργα σατήριζε την εξουσία, την υποκρισία των θεσμών και τις κοινωνικές αδικίες. Στη χώρα μας το έργο του γνώρισε σημαντική παρουσία στο θέατρο. Ο Ντάριο Φω έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου το 2016.

ο δάσος στις λίμνες στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι στις Τρίγκλας.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής στις αγορές, εμπόροι και ληστές και φοβισμένοι.

ψωμί ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι, και ο άλλος λύνει το σκυλί.

Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή, μου λες το σπίτι.

0: Μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί.
1: Τα παιδιά που χάθηκαν. Τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από τον εμβληματικό του δίσκο «Το περιβόλι του τρελού» το 1969. Υπάρχει μια προσωπική κατάθεση από τον Διονύση Σαββόπουλο για το τραγούδι που ακούσαμε. Το είχε γράψει στο Μιλάνο μετά το Γαλλικό Μάη του 1968, έχοντας στο μυαλό του τους νέους της γενιάς του που είχαν μείνει στην παρανομία, είχαν παρασυρθεί σε περιπέτειες. Να σημειώσουμε ότι στον δίσκο «Το περιβόλι του τρελού» την ενορχήστρωση υπέγραφε ο Γιώργος Κοντογιώργος.

Τίκο Τίκο Νοφούμπα, αυτός είναι ο τίτλος, είναι από τα πιο διάσημα τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής. Το είχε συνθέσει ο Ζεκίν Αντε Αμπρέου το 1917. Ανήκει στο μουσικό είδος κόρο, παραδοσιακό αστικό μουσικό είδος της Βραζιλίας. Ακούσαμε την ορχιστρική εκτέλεση από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, ηχογράφηση πριν από λίγο καιρό, στο Summer Night Concert 2026 με μαέστρο τον Λορέντζο Βιώτη. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Ανακτόρου Σεμπρούν στη Βιέννη την Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας.

Ο Πολ Σάιμον θεωρείται από τις χαρακτηριστικές μορφές της αμερικάνικης folk και pop μουσικής. Μαζί με τον Art Garfunkel είχαν δημιουργήσει ένα από τα σημαντικότερα ντουέτα του 20ου αιώνα. Το You Call Me Al που ακούσαμε είναι από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1986 στον προσωπικό του δίσκο Graceland. Το τραγούδι σε pop folk και επιρροές βέβαια από την νότιο-αφρικάνικη μουσική.

0: πλευρά μας χάνεις το σήμα.
1: Τροβαδούρος του τραγουδιού μας ο Βαγγέλης Γερμανός, δεκαετίες τώρα. Από τον τελευταίο του δίσκο ήταν η θάλασσα που ακούσαμε, από τον δίσκο που έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο των κυμάτων», με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και το επόμενο τραγούδι.

Σαμάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλου στη μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. Η ερμηνεία από την Ιταλίδα Μίλβα.

Ήταν η φωνή του Μανώλη Μητσιά, ήταν η στίχη του Αλκιαλκαίου, ήταν η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή, ποιος έλυσε τη θάλασσα στα μάγια. Μην αρνηθείς αυτή την εκδρομή, και ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαϊδή να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για τη σημερινή νύχτα, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια εδώ ποτέ δεν σταματούν. Έρχεται ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αυτή την αίσθηση της αγάπης, αυτή την αίσθηση της συντροφικότητας, αυτή την αίσθηση της ομορφιάς της ζωής που μπορεί πάρα πολλές στιγμές να την έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, άλλες φορές να το εκφράζουμε, άλλες φορές να μην λέμε απολύτως τίποτα, πάντα όμως πρέπει να είναι στην ψυχή μας, την τροφοδοτεί, της δίνει όλα αυτά τα ωραία που χρειάζεται για να προχωρήσει. Παύλος Σιδηρόπουλος, τραγούδι του Ανδρέα Θωμόπουλου και τη μουσική και τα λόγια από το 1979 το άλμπουμ «Ο Ασυμβίβαστος». Στην πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης θα φροντίζει τον ήχο. Μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα, αλλάξαμε και την ημέρα μας, Τετάρτη πλέον, 14 Οκτωβρίου του 2026. Δεν βλέπω κάποια γιορτή ιδιαίτερα γνωστή ώστε να ευχηθώ τα χρόνια πολλά, αλλά χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Να μην το αποφύγουμε.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Κάθε νύχτα λοιπόν που περνάει, κάθε νύχτα που έρχεται, πάντα εδώ, πάντα στη δική μας συντροφιά, στη δική μας παρέα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, γιατί κάποια πράγματα στη ζωή, ξέρετε, έτσι όπως έρχονται, συνηθίζω να λέω ότι έχουν την δική τους ξεχωριστή ομορφιά. Κάθε τι που έρχεται είναι τόσο καλά φτιαγμένο και τόσο καλά προγραμματισμένο που έρχεται ακριβώς την ώρα που θέλεις. Ακριβώς την ώρα που το ζητάς. Από τα ωραίτερα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου, πριν το τέλος, από το άλμπουμ «Διαίρεση» του 1984, Λούτσιο Μπατίστη, η μουσική, Λίνα Νικορακοπούλου, τα λόγια. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως ακούτε και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus, ψηφιακά πλέον, με τον καλύτερο ήχο. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Και εγώ θα σας στείλω τα καράβια που πέρασαν και πήγαμε και μαζί τους. Pixlax.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Ζωντανή ηχογράφηση, όπως σας έχω πει και άλλη φορά που έχουμε ακούσει αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι, από τις αφιερωματικές συναυλίες για τον Νίκο Μωραΐτη στο Christmas Theater το Φεβρουάριο του 2024. Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης, Κούκλα Σπασμένη, Στάμος Σέμσης έγραψε τη μουσική, τα λόγια ο Νίκος Μωραΐτης. Αν θέλετε το άλμπουμ, είναι το 100 φορές κομμάτια, έτσι αν θέλετε να το βρείτε μέσω άλμπουμ. Ένα τραγούδι που θα έλεγα ότι πολλές φορές φέρνει τη ζωή μας τόσο κοντά στην πραγματικότητα. Νομίζεις ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε ακριβώς για εμάς. Λοιπόν, είμαστε στα 22 λεπτά μετά τη μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο πρόγραμμα που σας δίνει προσκλήσεις για τις παραστάσεις της Πέμπτης στις 8 η ώρα το βράδυ και της Παρασκευής στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Φιλίπ, να δείτε «Απόψε τρώμε» στις Ιωκάστης του Άκη Δήμου. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι σε Facebook και Instagram του δεύτερου προγράμματος. Στην ανάρτηση του διαγωνισμού αφήνεται ένα σχόλιο. Οι νικητές και οι νικητρίες θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα. Θρυλική υποκομωδία του Ακηδήμου. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.

Χρήστης. Είναι ο συγγραφέας βεβαίως, ο Άκης Δήμου, σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης, Φωτεινή Μπαξεβάνη. Είναι μια εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική παράσταση. Αργύρης Αγγέλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστος Τρυπόδης, Σόλων Τσούνης και βεβαίως στο ρόλο της Ιωκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Να ταξιδέψουμε λίγο στη θάλασσα.

Και διαβάζω ένα σχόλιο που υπάρχει στο YouTube κάτω από το συγκεκριμένο τραγούδι που λέει κάποιος, ένας φίλος, έξυπνος πολύ, και λέει ότι άργησα να καταλάβω ότι είμαι ο ποταμός. Αν ακούσατε το στίχο και προσέξατε το στίχο γενικότερα του τραγουδιού, λέει κάπου ότι τους ποταμούς δεν τους γυρνάς πίσω. Είναι δύσκολο να τους γυρίσεις, έχουν μία κατεύθυνση. Και εκεί που βρίσκονται και εκεί που πηγαίνουν, αυτοί ξέρουν που θα φτάσουν. Θέμης Καραμουρατίδης, η μουσική, Οδυσσέας Ιωάννου τα λόγια, από το δίσκο Πρώτες Λέξεις, Σωκράτης Μάλαμας, ήταν η θάλασσα. Πλησιάζουμε 12.30, θα το υπερβούμε κατά λίγο. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης, ολοκένουργιο τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Είναι οι Άγγελοι των Πρωινών, η στίχη του Αλκιαλκαίου, η μουσική του Δημήτρη Καρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.

Μαρία Παπαγεωργίου, νυχτερινός ουρανός. Δεύτερες φωνές. Το κουπλέ ήταν ο Γιώργος Καζαντζής στο ρεφρέν, μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου και στο ρεφρέν. Τα λόγια από τον Ισαάκ Σούση. Γιώργος Καζαντζής έγραψε τη μουσική. Επίσης καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε φέτος τον Αύγουστο. Και έχω να σας πω ένα ιδιαίτερο κάλεσμα αλληλεγγύης, είναι από την εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ». Τίτλος αυτού του καλέσματος είναι «Γίνε η αγκαλιά τους». Πρόκειται για συγκέντρωση καινούριων ρούχων, παιχνιδιών, ειδών ζωγραφικής και προσωπικής υγιεινής για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Είναι η πρωτοβουλία αφορά τη συγκέντρωση καινούριων ειδών για αγόρια και κορίτσια, όπως σας είπα, όπου βρίσκονται εκεί. Ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, παιχνίδια, υλικά ζωγραφικής. Η εθελοντική ομάδα, η οποία αναλαμβάνει το συγκεκριμένη δράση, «Έλα και εσύ», καλεί πολίτες, οικογένειες, επιχειρήσεις να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας ήδη από μια σχετική λίστα που υπάρχει πληροφορίες για την προσφορά των ειδών αυτών στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 29 73 27. Θα ξαναπώ το τηλέφωνο 6932 29 73 27, με το μήνυμα «Γίνε η αγκαλιά τους». Η εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ» μας προσκαλεί όλους να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια προσφοράς και φροντίδας για αυτά τα παιδιά που με εισαγγελική εντολή 4 έως 14 ετών βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία.

Οι πεταλούδες δεν τορμάζουν στα φώτα και οι πεταλούδες που αποφασίζουν να ζήσουν κάποια στιγμή στα όρια. Τα πλησιάζουν, τα αγγίζουν, αλλά δεν τις καίει απολύτως τίποτα. Γιατί πηγαίνουν στο εσύ και εγώ στον ενεστώτα. Εξαιρετικό. Εσύ και εγώ στον ενεστώτα. Τα όρια πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να τα ξεπερνάμε, λέω εγώ. Στίχη και μουσική, Ειρήνη Ψημίτη, ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, ήταν οι Πεταλούδες. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Κεφάκια και απόψε βλέπω. Χαίρομαι. Μαρία Λαμάνη, δύο κουβέντες.

Οι ψυχές λοιπόν που αρμενίζουν τόσο όμορφα μέσα στο χρόνο, οι ψυχές που, τι άλλο, βεβαίως τις νύχτες έχουν οδηγό, πως θα μπορούσε εξάλλου να είναι αλλιώς. Έτσι ταξιδεύουν οι ψυχές, έτσι ταξιδεύουν οι άνθρωποι, έτσι ταξιδεύουν και τα τραγούδια. Η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Φαντή, καράβια μοιάζουν οι ψυχές, και ακριβώς έτσι μοιάζουν, από το Στρίφωνο, το Τρίφωνο, του Στρίφωνο, Δημήτρης Ιφαντής, Νίκος Κουρουπάκης και Εροφίλη. Μας έφερε 9 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, στην Πεντέλη, καλημέρα σας, στην Ηλιούπολη, καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς. Εξαιρετική φωτογραφία που μου έστειλε η Αλεξάνδρα από την Αθήνα, με φόντο την Αθήνα χαμηλά. Έχει ομορφιά αυτή η πόλη. Οι άνθρωποι την κάνουν άσχημη τελικά. Καλημέρα και στην Αδριανή στη Δράμα, στο Κολωνάκι πολλούς χαιρετισμούς, στο Πάρκο Τρίτσι την καλημέρα μου. Πολύ βροχή μου γράφετε, βεβαίως. Το ξέρω, είναι δύσκολη και η βραδιά απόψε και η αυριανή μέρα. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα όρια μας, μέχρι εκεί που μπορούμε και μέχρι εκεί που λένε οι αρχές. Πρέπει να ακούμε ακριβώς τι μας λένε. Την καλημέρα μου και στο Δίστομο στη Βιωτία, οι υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο. Κινούμενα σχέδια, Μάνος Πυροβολάκης, για το χαμόγελό σου.

Μάνου Σπυροβολάκη, η λύρα του και τα κινούμενα σχέδια για το χαμογελό σου, λοιπόν. Στίχη μουσική του Μάνου και του Γιάννη Στίγκα. Και ήταν και στο άλμπουμ Βουτιές Καλοκαίρι, κάποια στιγμή που κυκλοφόρησε, και βεβαίως και σε άλλες εκδοχές και σε άλλα άλμπουμ μπορούμε να βρούμε αυτό το τραγούδι. Προετοιμάζοντας τώρα την επόμενη ώρα που θα επιστρέψουμε. Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η μουσική, στίχη του Αλκιαλκαίου. Γιάννης Κότσιρας, είναι ένα άλλο παραμύθι αυτό.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Τι κάνει ο άνθρωπος και δεν το κατακρίνει. Τι κάνει ο άνθρωπος που πολλές φορές λέει πάρα πολύ εύκολα αυτή την εύκολη λέξη. Μπορεί ο τάδε ή η τάδε, μη βάλω ονόματα τώρα. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Και αυτή η ωραία κουβέντα, την άκουγα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Ο Γιώργος μπορεί. Πόσο σημαντικό αυτό, το Γιώργος μπορεί. Από την άλλη, τι λέει ο στίχος, εσύ περίσσευες, φίλε, και πήρες την ευθύνη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Σταμάτης Κραουνάκης, Σήκω παιδί μου, η μουσική του Σταμάτη, τα λόγια από τη Λίνα Νικολακοπούλου, βεβαίως το πρωτοερμήνευσε πριν από 35 χρόνια περίπου η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ ήταν από το άλμπουμ «Η συνάντηση στο αρχοντικό των Μπενιζέλων». Κυκλοφόρησε τον Μάιο, το Φλεβρουάριο του 2023. 7 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μου μέχρι τις 2 που θα πάμε και απόψε συντροφιά. Ξημερώματα πλέον Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Ας χορέψουμε ένα πολύ ωραίο βάλς.

Ήταν το Βάλς του Απρίλη, ήταν η Φωτεινή Βελεσιώτου, τα λόγια από τη Σοφία Καραχάλιου, η μουσική από τον Λάζαρο Σαμαρά. Έκαναν μια μικρή βόλτα σχεδόν οι περισσότεροι μήνες, Απρίλης, Δεκέμβρης, Ιούλης. Εκεί όμως που λέει ότι έρχονται τα ανωκάτω είναι το Μάρτιο. Βέβαια. Πότε θα έρχονταν, σε ποιον άλλο μήνα εξάλλου. Λοιπόν, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να τις ακούσετε και πάλι στο Ερτέκο. Έτσι, αν δεν προλάβετε κάποια από τις εκπομπές μας, μπορείτε να τις ακούτε και εκεί. Με μεγάλη μας χαρά. Και η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας. Καλημέρα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα, πριν από λίγες ημέρες, τον Οκτώβριο, ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας, η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη, η στίχη είναι από τον Νίκο Αναγνωστάκη. «Μες στις αλήθειες μας πια δε χωράμε», κράτησα αυτό το στίχο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Άσε το δάκρυ».

Αν δεν το έχετε πει αυτό στον εαυτό σας, μάλλον μου λέτε ψέματα. Πρόβλημα και λύση. Πρόβλημα και λύση στο ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Μάλλον συμβαίνει. Και συμβαίνει και σε μένα, βεβαίως, και φαντάζομαι σε αρκετές και αρκετούς. Και το πρόβλημα, ξέρετε, πολλές φορές δεν θέλει μόνο ευχές. Δεν ξεμπλέχεις με ευχές. Απλά γυρνάς σελίδα σε πράγματα που σε ενοχλούν, σε πράγματα που πλέον δεν σε ενδιαφέρουν, σε πράγματα που σου προκαλούν θλίψη, σε όλα εκείνα που σου κάνουν τη ζωή χειρότερη. Άρα είσαι το πρόβλημα, είσαι και η λύση. Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τη μουσική, βεβαίως η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο, και το άλμπουμ «Στη Διαπασόν», 23 λεπτά μετά τη μία. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Γκοζάνη, στο Βύρονα, εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή, στην πατρίδα μου στον Ναύπλιο, καλημέρα σας, στο Νέο Κόσμο, την καλημέρα μου, στη Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς, στα Εξάρχεια, την καλημέρα μου, και βεβαίως στην Καλυθέα. Θα ακολουθήσουν δύο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Η ερμηνεία είναι από νέους ερμηνευτές, από την Βάλια Τσιριώτη είναι το πρώτο, το τρένο φεύγει στις 8, Μπάμπης Βελισάριος και Σταυρούλα Μανολοπούλου είναι το δεύτερο τραγούδι με τίτλο «Βραδιάζει». Θα τα ακούσουμε και τα δύο μαζί.

Αυτά τα αρώματα, αυτά τα αρώματα τα παλιά που τα ξεχάσαμε και τα αφήσαμε πίσω μας και πότε έρχονται στην επικαιρότητα, πότε έρχονται μπροστά μας, όταν αναζητούμε ελπίδα, όταν αναζητούμε αισιοδοξία. Αυτά ανασύρουμε στις μνήμες μας, ανασύρουμε στις ψυχές μας, τα φέρνουμε μπροστά, τα επικαλούμαστε και περιμένουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία, αλλά κατά τα άλλα όμως τα έχουμε λίγο ξεχάσει. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν και είναι δίπλα μας. Πολλές φορές θα έρθουν στο προσκήνιο, θυμηθείτε το. Χρήστος Σταυρακούδης έγραψε τα λόγια, ο Άρης Βλάχος έγραψε τη μουσική, σαν κέρασμα η ζωή, ήταν η Ασπασία Στρατηγού από το άλμπουμ 1 και 1. Μας έφερε στα 26 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9, μαζί τη νύχτα, μέχρι τις 2 πάμε και από σε συντροφιά, ο φίλτατος Γιώργος Κεύης, το έχετε καταλάβει βέβαια, βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Τι συμβαίνει τώρα όταν οι καρδιές χωρίζουνε.

Ελίνα Ασλανίδου, όταν οι καρδιές χωρίζουν. Αυτά συμβαίνουν, αυτά που μόλις ακούσατε. Μαζί της ήταν και η Αφροδίτη Μάνου, που έχει γράψει βεβαίως τα λόγια του τραγουδιού. Η μουσική από τον Γιώργο Θεοφάνους. Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Νίκο που μας ακούει στο Όσλο, πολλούς χαιρετισμούς, στη Γαστούνη, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τα καλά λόγια, ευχαριστώ πολύ και για τις φωτογραφίες που μου έχετε στείλει και με τη μεταφορά εκτός στουντίου. Μου χρειάζεται ιδιαίτερος, πραγματικά. Στον Πειραιά την καλημέρα μου. Χαρά στον Πειραιά απόψε, βεβαίως. Πάντα χαρές εύχομαι στον Πειραιά. Και στο Εγάλιο την καλημέρα μου. Και στο Παλαιοφάλιρο και στο Μαρούσι να στείλω την καλημέρα μου. Και ιδιαίτερος μια καλημέρα στη Σαλαμίνα. Υπομονή μεγάλη, Τι να κάνουμε, όλοι οι άνθρωποι δείχνουμε υπομονή, ο καθένας από την πλευρά του. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Λεκόπουλος, η ποίηση είναι του Κώστα Καρτελιά, η μουσική είναι από την Αρετή Κοκκίνου. Αυτό το «Για πάντα» είναι ο τίτλος τραγουδιού από το άλμπουμ «Αλληλογραφία», κύκλος Α.

Βασιλική Καρακώστα ήταν το πρώτο φιλί και τα λόγια και η μουσική από τον Κώστα Ανετάκη. Τώρα εγώ είμαι λίγο αντίθετος, όχι στο τραγούδι, είμαι λίγο αντίθετος σε αυτούς ή σε αυτές που λένε ότι δεν θα ξεχάσω το πρώτο μου φιλί. Το πρώτο φιλί, ας πούμε, το νεανικό ή το εφηβικό ή το παιδικό, δεν ξέρω. Το πρώτο φιλί, θεωρώ ότι το πρώτο φιλί που κρατάς στη ζωή σου και αυτό που σου μένει και σε ακολουθεί είναι με τον άνθρωπο που αγάπησες πολύ. Εκεί νομίζω ότι παίρνει και το χαρακτηρισμό το πρώτο φιλί και παίρνει δίπλα και ένα πολύ ωραίο θαυμαστικό. Λιχνάρια, σειρά για τα λιχνάρια. Ο Γιάννης Μαθές ερμηνεύει, ο Μάνος Σαγκρής έγραψε την μουσική, τους στίχους, ο Γιάννης Μαθές έγραψε την μουσική και την ενορχήστρωση, όλο καινούργια δισκογραφική δουλειά, με τα γόνατα χορεύουν, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο φέτος.

Τραγούδι ουσιαστικά για την παραδοχή, παραδοχή λαθών, παραδοχή σωστών, παραδοχή πραγμάτων δικό μας που πολλές φορές δεν τα βγάζουμε έξω, δεν λέμε ναι φταίω ή μπράβο μου, σωστά το έκανα, τα αφήνουμε όλα να περνούν. Βέβαια, όταν η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη, πώς σηκώνεται το ανάστημα και πώς φαίνεται. Από την άλλη όμως, όταν έρθει η αποτυχία, πώς κρυβόμαστε με έναν ιδανικό όμορφο τρόπο, γιατί δεν βρισκόμαστε στον πρόποδα του κόσμου, βρισκόμαστε κάπου αλλού. Ο Βασίλης Προδρόμου ήταν στην ερμηνεία, στον πρόποδα του κόσμου λοιπόν. Ντάσο Κούρτη η μουσική, η στίχη από τη Βάνα Μάη, από το δίσκο «Η ζωή ξεκινάει από τώρα». Απόψε θα σας αφήσουμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι που περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο «Ανάσταση ονείρων». Κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1966. Είναι ορχιστρικό θέμα από τον Χρήστο Λεοντή. Τίτλος του είναι «Η Χαραυγή». Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.